0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Γιέστερντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κατά το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα, απόμακρες ανάκατες φωνές, η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα, και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

έπεσες ποτέ κι ας μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δουλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε. Εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι.

ήρθες ποτέ και στα φταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνι με σέρνα στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μα έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χάρι.

με χρυσό σκόνη στα γένια. Και να σε λέξει μυστική.

ζήσω με πλαγιά σου, χωρίς να σε ρωτήσω.

και το ταξίδι σαν άγριο γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές.

πίσω και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει

θολό και κρύο. Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φίδι γεμίζει φόβο

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα ή πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουντού

Ένα άχρηστο μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν ταύρο σε ιαλοπολείο θα εφορμήσω. Αν ακούτριξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησίας. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι, και λίγο έως φόρος. Ναι. Μοναχός στο Άγιο Όρος σχολή θα ανοίξω. Το προστιχό μου αλωθή να καταπνίξω. Μοναχός στο Άγιο Όρος σχολή θα ανοίξω. Το προστιχό μου αλωθή να καταπνίξω. Με τρελαίνει αυτός ο χώρος, drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την δίσκο. Παπάδος σκοτωμός, να μπερδεύονται τα ράσα, να γίνεται χάμος και όταν η νύχτα θα περάσει να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα και ο Θεούλης μας να λέει πρέπει που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός, ναι ρε, διάβολος σωστός, κουφέ. Μοναχός το Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία της τάξης του 75% από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, για σύμπλευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Απορρίφθηκε η τροπολογία του Παπά, Πολάκη και Δούρου για αυτόνομη πορεία του κόμματος. Σε δηλώσεις του, ο Παύλος Πολάκης διεμήνησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν και κάλεσε τους βουλευτές και τα στελέχη που θα αποχωρήσουν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να το πράξουν άμεσα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το μαγαζί να κλείσει, πρόσθεσε. Την Πέμπτη αναμένεται η ανακοίνωση της πλήρωσης των 2 κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Για περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μίλησε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος, το οποίο εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ήδη 6 συλληφθέντες μέλη του κυκλώματος, το οποίο δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για υπαλλήλους πολεοδομιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων 2 προϊστάμενοι σε δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και δωροληψία και δωροδοκία. Από τις κατοίκων έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 330.000 ευρώ. Στην δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 30 άτομα, κάποιοι εξ αυτών υπάλληλοι πολεοδομιών από την επαρχία. Οι συλληφθέντες έχουν παραπεμφθεί για να απολογηθούν σε ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν πραγματοποίησε πλήγματα στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ως απάντηση σε αμερικανικές. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν πραγματοποίησε πλήγματα στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ως απάντηση σε αμερικανικές επιθέσεις παρά την κατάπαυση του πυρός, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις. Οι νέες ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν ενώ η Ιρανική ποδοσφαιρική ομάδα έφτασε αεροπορικό στο Μεξικό για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι παίκτες πήραν θεωρήσεις εισόδου, δηλαδή βίζες, για να εισέλθουν στις ΗΠΑ, όπου πρόκειται να δώσουν τους 3 αγώνες τους της φάσης των ομίλων, όμως το Ιράν κατήγγειλε διακριτική μεταχείριση, καθώς μέλη που πλαισιώνουν την ομάδα δεν πήραν τις θεωρήσεις αυτές. Στην Ιταλία παρατείνεται μέχρι τις 3 Ιουλίου η μείωση των φόρων στα καύσιμα, ο οποίος φτάνει μόλις τα 5 λεπτά ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Το ποσό, που υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ, θα εξασφαλιστεί χάρη σε αυξημένες εισπράξεις φόρου προστιθέμενης αξίας για τον μήνα Μάιο. 4 τραυματίες μετά από κατάρρευση γέφυρας μήκους 232 μέτρων στη Βραζιλία, 2 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες κοντά σε φεστιβάλ στο Τολίντο στην πολιτεία Οχάιο, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών που σημειώθηκε, προκαλώντας πανικό, με το πλήθος να τρέχει για να καλυφθεί. Και μία ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσχερα πιο έντονες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λάρισας για να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.

του, Πάπα και Πατριάρχου της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας, Λιβύης, Πενταπόλεως Αιθιοπίας, πάσης γης Αιγύπτου και πάσης Αφρικής, Πατρός Πατέρων, Ποιμένος Ποιμένων, Αρχιερέως Αρχιερέων, Τρίτου και Δεκάτου των Αποστόλων και Κριτού της Οικουμένου,

ακολούθησε αυτού μαθητές, πάσος της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσιτε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα η μητέρα υπέρ εμέ, ουκέστη μου άξιος, κι οφειλών ιών η θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκέστη μου άξιος. Και ως που λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκέστη μου άξιος. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτό, ιδού ημείς αφήκαμεν τα πάντα και ακολουθήσαμεν σοι, τι άρα έστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντές μοι εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφή και νοικίας, οι αδελφούς, οι αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένεκεν του όνοματός μου, εκατοταπλασίων αλήψη.

0: σαρκώσει. Το εσύ μείνει ανένοχο και ακατάκριτο την παράσταση του Άγιου σου της διαστήριου. Χάρισε δε ο Θεός και της ευχομένης ημί, προκοπήρη βίου και πίσεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχος και κατακρήτως μετέχει των Άγιων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενατροπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και να στάνται τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα, το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

stop, stop, stop.

0: Κάθε μήνα, αδερφή μου, την πρώτη Κυριακή, ο δίσκος που περιάγεται για το φιλόπτωχο ταμείο της Εράσμας Μητροπόλεως, το οποίο αντιμετωπίζει πλήστα όσα περιστατικά, όχι σε όλη τη Μητρόπολη, αλλά και εκτός αυτής, ενισχύει την Εραποστολή και όλο το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας. Από το υστέρημά μας, αλλά από το περίσσομα της καρδιάς μας, ό,τι μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το δίσκο.
1: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου
2: δεηθούμεν.
1: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων οδόρων του Κυρίου δεηθούμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ήμουν προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάρις και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

0: Κυρίος ον ημάς Δέσποτα με τα Φαρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών, δώσ' ημίν σήμερα και άφεσ' ημίν τα ωφελήματα ημών.

0: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μόνο, εξ Άγιου Πατυχτηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ερθέσεις του Ακιάς εμάς ο Άρτου Πατρίς συγκαθήμερος και όδε ημίνα ουράτος εις Συνόν και καταξίωσον την κρατειά σου χειρή μεταδούνε ημί του ακράνου σώματος και του τιμή αίματος και διημών υπάρχει το λαό.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα είναι ιδιαίτερη ημέρα για όλη την οικουμένη, διότι όλοι μας γιορτάζουμε. Ο καθένας πρέπει να πει στον άλλο χρόνια πολλά. Θα ήθελα να πάρω και εγώ αυτή την ευκαιρία να σας πω ότι χρόνια πολλά. Μεγάλη ανάγκη της εποχής για μια σταθερή πορεία ζωής προς την σωτηρία της ψυχοπνευματικής οντότητα του ανθρώπου. Πόσο σημαντικό είναι ο κάθε άνθρωπος να τοποθετείται με συφάνεια στην σχέση του που επιθυμεί να βρίσκεται με τον Θεό Δημιουργό. Και το Ευαγγελικό ρήμα, πως ουν όστις ομολογείς εν εμή έμπροσθεν του Πατρός μου, δίνει ξεκάθαρη κατεύθυνση σχέσης που δικαίων τον καθένα που αγωνίζεται να την εφαρμόσει στην καθημεριότητα, δηλαδή η καθημερινή ζωή μας. Αυτοί οι Άγιοι ομολογητές του Χριστού με το λόγο, με την πράξη, ακόμη και αυτό το θάνατο τους φανελώνουν το τρόπο που ο σημερινός άνθρωπος προσανατολίζεται σε μία σταθερή ομολογία Χριστού. Και δεν είναι λίγοι οι αφανείς ομολογητές, είναι τόσοι ώστε μπορούν με μία θεόπνευστη κίνηση να μεταμορφώσουν ολόκληρο τον κόσμο σε μία επίγεια ομολογία Χριστού, και είναι έτοιμοι αυτό όταν και όποτε το ευλογήσει ο Κύριος και Θεός μας να γίνει. Είναι έτοιμοι διότι γνωρίζουν καλά ότι τα πάντα δεν μπορούν να εξαρτηθούν απόλυτα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Αντί αυτού, η θεϊκή επέμβαση μπορεί να μετατρέψει τα αδύνατα από τους ανθρώπους και δυνατά προς τον Θεό. Αδερφοί μου, πέρα από την ένθερμη αγάπη προς τον Θεό, γνωρίζουμε ότι ο Λόγος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού «ομολογήσω κακό εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου» είναι πέρα για πέρα αληθινός. Πραγματικά από την χρονική στιγμή της Θείας Κοσμοσωτήριας, επέμβασης του γεγονότα θαυμαστά από τους Αγίους και μάρτυρες μας, με πνευματική εμβέλεια και διαχρονική σημασία. χιλιάδες εκατόμμυροι είναι τα νέφη των μαρτύρων ανά τους αιώνες που μέχρι και σήμερα με διάφορα θαυμαστά γεγονότα φανερώνουν την εμβοδία Χριστού που γεύθηκαν οι ψυχές τους στη ζωή μετά την κοίμησή τους. Είναι οι μάρτυρες εκείνοι, γνωστοί και άγνωστοι, που έδωσαν και δίνουν το παρόν τους σε κάθε δύσκολη στιγμή του αγωνιζόμενου χριστιανού. Και αν ο σημερινός άνθρωπος εν η ώρα προσευχής αισθάνεται ερπή την βοήθεια και μεστία του, είναι διότι βιώνει σε ένα κόσμο που καλλιεργεί την άγνοια των πραγματικών αξιών και αληθιών της πίστεως, όπως είναι και η βία των Αγίων και μαρτύρων μας, βία οσίων Αγίων μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών, αλλά και κάθε δικαίου εν πίστη τετεριωμέν, ως είναι διαρκώς σε επισταμένη μελέτη από κάθε πιστό. Αδερφοί εν Χριστώ, όπως ακούσαμε το σημερινό Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Χριστός λέει, εάν αγαπάς περισσότερο τον φίλο σου, μητέρα ή πατέρα, παραπάνω από εμένα, δεν είσαι άξιος. Δηλαδή, εκεί που ήθελε να τονίσει είναι ότι ήθελε να μας δείξει ότι ό,τι και να κάνουμε, όπου και να βρίσκομαι και ό,τι πορεία να υπάρχει στη ζωή μας, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι έχει και υπάρχει και είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι για πάντα. Δεν είναι μόνο ότι τον θυμόμαστε όταν έχουμε δυσκολίες, προβλήματα, αλλά για κάθε στιγμή στη ζωή μας πρέπει να βάζουμε τον Θεό πρώτο. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε ότι στη ζωή μας μερικές φορές φτάνουμε σε στιγμές και αναρωτιόμαστε γιατί άλλαγε αυτό έγινε στη ζωή μου, γιατί αυτό έγινε στην οικογένειά μου, στον φίλο μου, στον διπλανό μου. Αλλά να ξέρουμε ότι όλα αυτά που γίνουν στη ζωή μας είναι από το Θεό. Ο Θεός μπορεί να μας δοκιμάσει, να δει πόσοι δυνατοί είμαστε πνευματικά. Γι' αυτό κάθε φορά πρέπει να λέμε ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας, να πούμε ότι δόξα το Θεό, γιατί Εκείνος ξέρει καλύτερα για όλους μας. Αδερφοί, σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα, διότι και αυτοί που δεν έχουν Άγιοι, που έχουν άγνωστοι Άγιοι, τα ονόματά τους δεν γνωρίζουν πουθενά με τους Αγίους που έχουμε, σήμερα γιορτάζουμε μαζί τους. Εκείνος όπως μας ανέφερε ήθελε να μας δείξει ότι είναι το παν για μας, είναι η αγάπη, είναι η προστασία μας, είναι ο σωτήρας μας. Γι' αυτό σας εύχομαι ό,τι και να γίνεται στη ζωή σας να ξέρουμε ότι έχει ο Θεός και εκείνος γνώριζε ό,τι θα συνέβαινε στη ζωή μας. Η ζωή μας εδώ στο κόσμο είναι η ιστορία εκείνων, γιατί την έφτιαξε προτού γινόμαστε αυτό που είμαστε εδώ στο κόσμο. Θα ήθελα να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερα στη ζωή σας και ξέρω πολύ καλά και γνωρίζω και μερικές φορές αναρωτιέμαι και λέω τόση μικρή Ελλάδα είναι αυτή που βγήκε έξω και μας προσέφερε το μήνυμα της σωτηρίας. Εάν δεν ήταν εσείς, δεν θα μπορούσαμε να γινόμαστε κι εμείς Ορθόδοξοι, να γνωρίζουμε το αληθινό Θεό και μόνο. Η Ελλάδα είναι ευλογημένη χώρα, γι' αυτό μερικές φορές κανείς μπορεί να έχει πολλές ερωτήσεις ότι γιατί όλες αυτές οι χώρες κυνηγούσανε την Ελλάδα. Την κυνηγούσανε διότι η Ελλάδα είναι εξαιρετική χώρα, ευλογημένη χώρα, με όλα τα προσόντα της, με ευλογημένοι άνθρωποι που είστε. Και όταν γνωρίζατε δηλαδή τον Θεό, δεν τον κρατήσατε εδώ μόνο και μόνο για σας. Βγήκατε και έξω και μας καλέσατε, όπως το Ευαγγέλιο που έγινε 2 και 5 Κυριακές πριν με τη γυναίκα που ο Χριστός τον βρήκε στο πηγάδι και η γυναίκα έτρεχε στη πόλη και φώναξε «Εράτε να δείτε τον άνθρωπο που εξηγούσε όλη τη ζωή μου, ούτε καν τον είχα πει τίποτα για μένα». Γι' αυτό και εσείς οι Έλληνες βγήκατε έξω και μας ψαλέψατε και γι' αυτό ασπαστήκαμε στην Ορθόδοξη και μόνο αληθινή πίστη της Ορθοδοξίας. Σας εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σας και να εύχεστε και να προσεύχεστε για καλύτερα όλη την οικουμένη. Ο Θεός μαζί σας.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λάρισας προκειμένου να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή σήμερα 7 Ιουνίου ξεκινάμε με τις διαδρομές στη Θεσσαλική περιφέρεια για να δούμε βεβαίως σήμερα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της Ertlade σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσης και στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακοσταντίνου. Από το 98,3 MHz στα FM μας ακούτε, ertecho.gr, η διεύθυνση όπου μας βρίσκεστε στο διαδίκτυο, η ενημερωτική πλατφόρμα της ΕΡΤ. Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων, Αγία Ζηναίδος Θαυματουργού, Αγίου Παναγία Κεφαλινίας, Οσία Σεβαστιανής Θαυματουργού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα ονόματα υπάρχουν. Αλφρέδος, Σεμίνα, Κάρολος, Ιπποκράτης, Ιρώ, Γοργίας, Έρικα, Ανδροκλής, Αμφιτρίτη, Έσοπος, Αλβέρτος, Τερέζα, Πανορέα, Περίανδρος, Πραξιτέλης. Γιορτάζουν όλοι σήμερα των Αγίων Πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Από ό,τι βλέπω, τα Τρίκαλα έκανα πρωταθλητισμό χθες όσον αφορά τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Πριν πάμε όμως στον καιρό να δούμε λίγο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών.

Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, στόχος η ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική ποικιλομορφία και την πρόθεση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης. Από αλληλεγγύη έχουμε χορτάσει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ο κόσμος ταλανίζεται από πολυεπίπεδες και αλληλένδετες κρίσεις, μεταξύ των οποίων και οι ντυνόμενες ανισότητες στην ειρήνη, μεγάλο θέμα, την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη και τη διακυβέρνηση. Η ανθρωπότητα στέκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, αυξανόμενη με αστάθεια και ριζικούς μετασχηματισμούς. Ποτέ άλλοτε η ανάγκη για αλληλεγγύη, διάλογο και συνεργασία δεν υπήρξε τόσο επιτακτική. Ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών παραμένει το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την εξάλληψη των διακρίσεων και των προκαταλήψεων και την καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης. Στις 7 Ιουνίου του 2024, η Γενική Συνέλευση του ΙΕ θέτησε το ψήφισμα, ένα σχετικό ψήφισμα, καθιερώνοντας τη 10η Ιουνίου ως Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε από την Κίνα και υποστήριξε από περισσότερες από 80 χώρες. Βέβαια, τα πράγματα στην πράξη, έτσι όπως εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή, δείχνουν αλλιώς ότι πορευόμαστε, ότι εμείς μάλλον στραβάρμενισμού και δεν είναι στραβός ο γυαλός. Τέλος πάντων, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στην ασφάλεια των τροφίμων. Η 7η Ιουνίου έχει ανακριθεί από το 2019 ως Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Στόχος η ενημέρωση και η έμπνευση δράσεων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν τα τρόφιμα, συμβάλλοντας στην επισιτιστική ασφάλεια. Μάλιστα. Η επισιτιστική ανασφάλεια είναι το πλέον δεδομένο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γενικότερα σε σχέση βεβαίως με την τροφοδοσία, την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς, με το πετρέλαιο, με λιπάσματα και όλα αυτά που έχουν σχέση και με τη διακίνηση των εμπορευμάτων και των αγαθών, αλλά και με τον πρωτογενή τομέα, τα λιπάσματα. Λοιπόν, είπαμε, τα Τρίκαλα 35,3 βαθμούς χθες, η Καρδίτσα επίσης 34,9, τα Δέντρα εδώ στον Τέρναβο, η Θεσσαλία δηλαδή είχε την τιμητική της. Θα Φάρσαλα, Λάρισα 33,8, Λιβαδιά, Πλατανούλια και Φωτολίβος Δράμας. 8η θέση. Που ό,τι βλέπω εδώ, οι 6 από τις 8 περιοχές ήταν εδώ. Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λάρισα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι, όπως αντιλαμβάνεστε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα στη Λάρισα 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 9 το βράδυ και μετά. Και από Δευτέρα ξεκινάμε, 33 βαθμοί αύριο. Με λίγα σύννεφα υπάρχει πρόβλεψη και για βροχόπτωση. Θα έχουμε ανέμους 3 με 4 αποφόρ μετά τις 3 το μεσημέρι αύριο Δευτέρα. Και σύννεφα με βροχή μετά τις, από ό,τι βλέπω, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη πάμε για 32 βαθμούς με λίγα σύννεφα που θα πυκνώσουν στη συνέχεια. 33 βαθμοί την Τετάρτη, 34 την Πέμπτη. Και κάπως έτσι κινούμαστε για την εβδομάδα αυτή. Αμιγώς καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες, εκτός από τη βροχή την αυριανή, την πρόβλεψη για βροχή της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας το αύριο το απόγευμα προς το βράδυ της Δευτέρας. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στον Βόλο. Στο Βόλο σήμερα, Κυριακή, έχουμε 30 βαθμούς, καθαρός καιρός και 3 μποφόρ ανέμους. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μετά τις 9 το βράδυ θα μειωθούν σε 2 μποφόρ άνεμοι. Την Δευτέρα 30 βαθμοί επίσης, 3 με 4 μποφόρ άνεμοι από το 12 το μεσημέρι της Δευτέρας και μετά, με ηλιοφάνεια. Την Τρίτη 29 βαθμοί, υπάρχει πρόβλεψη για στενή βροχόπτωση το πρωί, στη συνέχεια θα έχουμε ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη 29 βαθμοί με ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί και την Πέμπτη. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, στη Δυτική Θεσσαλία. Στα Τρίκαλα σήμερα 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, 2 με 3 αποφόροι άνεμοι. Αύριο Δευτέρα 30 βαθμοί και βροχή από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Θα έχουμε 4 αποφόρα ανέμους από τις 6 το απόγευμα, τα σύννεφα και την βροχή. Την Τρίτη 29 βαθμοί με ηλιοφάνεια, 30 βαθμοί την Τετάρτη και 31 βαθμοί την Πέμπτη. Και να ολοκληρώσουμε και με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα 32 βαθμοί, καθαρός καιρός, συννεφιά μετά τις 6 το απόγευμα, όπου θα έχουμε και 3 αποφόρα ανέμους και υπάρχει πρόβλεψη για στενή βροχόπτωση μετά το απογευματάκι, μετά τις 7 το απογευματάκι.
Αύριο Δευτέρα 31 βαθμοί με ηλιοφάνεια το πρωί και βροχή μετά τις 3 το μεσημέρι. Θα έχουμε 3 αποφορ ανέμους μετά τις 6 το απόγευμα, με 3 με 4 αποφορ, και υπάρχει πρόληψη για βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και μετά, δηλαδή νωρίς το απόγευμα προς βράδυ. Την Τρίτη 30 βαθμοί. 31 βαθμοί την Τετάρτη στην Καρδίτσα. Υπάρχει πρόληψη για βροχή την Τετάρτη στην Καρδίτσα από το μεσημέρι και μετά. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, ωστόσο μετά έχουμε ανέμους 3 από 4, σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Και την Πέμπτη 32 βαθμοί. Υπάρχει πρόληψη για στενή βροχόπτωση στο μεσημεράκι. Με ηλιοφάνεια το πρωί βεβαίως ξεκινάει. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν.

Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από την Κρήτη. Θα δούμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή, όπου είχαμε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και του ελληνικού FBI, όπου συνέλαβαν έναν 37χρονο αλλοδαπό παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέονταν με πρόσφατο συλληφθέντα άτομο στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας. Έγιναν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, εντοπίστηκαν κινητά, φορετοί υπολογιστές, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός. Οι έρευνες συνεχίζονται. Οι δύο Παλαιστίνοι στην Κύπρο φέρονται να ήταν αρχικά μέλη της ομάδας των τριών με κοινή εκπαίδευση και οι τρεις από τη Χαμάς στην κατασκευή εκρηκτικών. Ο 37χρονος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου είχε κατέβει από την Αθήνα πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο, είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια που έμεινε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Στην Ελλάδα είχε έρθει πριν από ένα περίπου χρόνο από τη Γάζα, είχε λάβει άσυλο. Τις τελευταίες 15 μέρες που διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς, είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Δώσαμε τριπτές υγρών, χημικά αντιδραστήρια, ζυγαριές ακριβίας που είχε παραγγείλει και κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει, με σκοπό την κατασκευή μιας χημικής βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά και θα τα είχε στη διάθεσή του ο συλληφθής, οι αρχές πιστεύουν ότι οι δύο από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος, άγνωστο ακόμη πού, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της χώρας μας και σε Ισραηλινό συμφερόντον στόχο. Αυτά. Είπαμε, ζούμε σε καιρούς. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στο στενά του Ορμούζ εκεί, όπου είχαμε, συμπληρώσαμε αισίως 100 ημέρες πολέμου. 100, ε! Κατοστάρα 100, δεν λέγαμε πιτσιρικάδες στο γήπεδο, ο Δημήτρη Τσουλάκη. Κι όμως, τώρα μιλάμε για κατοστάρα όσον αφορά πολεμικές επιχειρήσεις, οι οποίες βεβαίως επηρεάζουν όλο τον πλανήτη. Επηρεάζουν τις εφουσδιαστικές αλυσίδες, την ικανότητα της παγκόσμιας οικονομίας να κινείται, τις μεταφορές, τις διεθνείς, τα λοιπάσματα, όλα αυτά τα ωραία, τα οποία δεν αποκλείεται και μέσα στο καλοκαίρι να δημιουργήσουν έτσι καταστάσεις που μας κάνουν όχι απλά να χαρούμε, να μείνουμε νέοι. Λοιπόν, οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει το Earth News στην πρώτη σελίδα, κατέριψαν δύο Ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τη CENTCOM, την κεντρική διοίκηση της Αμερικής, στον απόϊχο της ομοβροντίας Ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν το Σάββατο, χθες εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Αμερική για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου, επειδή είναι δυνατοί και περήφανοι, μάλιστα. Δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να καταλήξουν σε συμφωνία, πρόσθεσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο NBC. Λοιπόν, αυτό που αντιλαμβάνεστε βεβαίως είναι ότι ενώ έχουμε υποτίθεται διαπραγματεύσεις που γίνονται δια αντιπροσώπων, παράλληλα έχουμε και χτυπήματα και από ό,τι φαίνεται όλοι προετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο. Ο οποίος δεν περιλαμβάνει, φαίνεται τα σχέδια για ειρήνευση και συμφωνία να είναι μέσα σε αυτόν τον επόμενο γύρο. Και το Ιράν και οι άλλες δυνάμεις βεβαίως, οι αντιμαχόμενες. Τώρα να δούμε λίγο τις σημαντικότερες εξελίξεις έτσι συμπυκνωμένες. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ συναντώνται σήμερα για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου. Ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, παρέδωσε ένα σημαντικό μήνυμα από τον μεσολαβητή του Ισλαμαμπάντ στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζαμπά Χαμενεϊ, και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Αμερικής και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία καταδικάζουν τις τελευταίες επιθέσεις του Ιράν στον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Η Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι η επιθέση ήταν απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στην παράκτια περιοχή της, καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε έλλειψη βούλησης από την Ουάσιγκτον να μειώσει τις εντάσεις και να επιστρέψει στην πορεία της σταθερότητας. Νέες απώλειες είχαμε και στο Λίβανο, καθώς μείνονται οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, όπου και εκεί υποτίθεται ότι επικρατεί μια κατάπαυση πυρός. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Και είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, 7 Ιουνίου. Ουσιαστικά μετράμε αντίστοιχο για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ο πόλεμος με τον ένα ή τον άλλον τρόπο συνεχίζεται, οι εντάσεις παραμένουν, τα στενά είναι αποκλεισμένα, η εφοδιαστική αλυσίδα στα καύσιμα και στα λοιπάσματα έχει διαταραχθεί για τα καλά και κάπως έτσι πορευόμαστε
Μέσα σε ένα 2026 είμαστε στα μισά του 2026 και το υπόλοιπο μισό φαντάζει εξίσου αβέβαιο όσο φαντάζε βεβαίως και το στις αρχές όταν ξεκίνησαν έτσι από τις 28 Φεβρουαρίου οι πρώτοι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Στην Ουκρανία συνεχίζεται κανονικά και εκεί ο πόλεμος. Και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα δεν θέλει πολύ να ξεφύγει η κατάσταση.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρα 25, 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας, να ρίξουμε λίγο μια ματιά έτσι στην τοπική επικαιρότητα. Δεν ξεκίνησε καλά η σημερινή ημέρα εδώ στη Λάρισα, γιατί είχαμε μια τραγωδία. Ένας άντρας έπεσε από μπαλκόνι εδώ στην. Ένας 65χρονος περίπου. Λίγο μετά τις 9 το πρωί, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, η πτώση αποδείχθηκε μοιραία. Υπέστη θανάσιμα τραύματα, έσπευσε ασθενοφόρο του ΚΑΒ. Αλλά αυτό που διαπίστωσαν οι διασώστες ήταν ότι ο άνδρας δυστυχώς είχε καταλήξει από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι δύσκολα. Στην οδό Ιουστινιανού έγινε το συμβάν. Βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας. Όταν έσπευσε βεβαίως το ΕΚΑΒ ήταν ήδη αργά, δυστυχώς. Και τα αίτια τα ερευνά βεβαίως η αστυνομία για αυτό το τραγικό συμβάν.

Πάμε να δούμε, μιας και λέγαμε βεβαίως για τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για όσους τους αρέσει η δροσερή θάλασσα, γιατί η θάλασσα τον Ιούνιο είναι δροσερή. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, μέχρι να ζεσταθεί για τα καλά, να κάνουν βουτιές. Λοιπόν, υπάρχουν φωτογραφίες εδώ που βλέπω και στο διαδίκτυο που δείχνει ότι έχει εμφανιστεί πλακτό σε αρκετές παραλίες στη Λάρισα και την Πιερία κατά μήκους. Ο Βαγγέλης ο Βούργαρης στη Νέα μας φέρνει από τον Πλαταμόνα. Λοιπόν, έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις πλακτού ως καφέ ή πρασινοπές μάζες στην επιφάνεια της θάλασσας. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που ευνοείται από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις κατάλληλες θαλάσσιες συνθήκες. Οι επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής βεβαίως αντιμετωπίζουν ζητήματα, γιατί τα δίχτυα τους γεμίζουν με το πλανκτό, με την ύλη αυτή, την οργανική, και δυσκολεύουν βεβαίως το έργο τους και αυξάνουν και το χρόνο αλλά και το κόστος εργασίας. Ενώ λειτουργεί αποτρεπτικά και για τα ίδια τα ψάρια τα οποία φεύγουν. Το πλανκτό εδώ και ένα μήνα δεν μπορούμε να ψαρέψουμε, όπως αναφέρουν οι επαγγελματίες ψαράδες εκεί στις περιοχές. Τώρα ζητούν βεβαίως να παρακολουθηθεί το φαινόμενο, γιατί επηρεάζεται βεβαίως η καθημερινότητά τους και η επαγγελματική τους δραστηριότητα αυτή καθεαυτή.

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου. Σύμφωνα με έγγραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο αφορά συμβάσεις και διαδικασίες που σχετίζονται με εργασίες που έγιναν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχει συγκροτηθεί τριμελές κλιμάκιο υπαλλήλων, το οποίο θα πραγματοποιήσει έλεγχο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη. Και ο έλεγχος αυτός γίνεται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που είχε δοθεί το 2024 και αφορά την διερεύνηση τυχών διοικητικών και οικονομικών πτυχών όλων βεβαίως για τις χρηματοδοτήσεις που έγιναν με αφορμή τις παρεμβάσεις στο χώρο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, το οποίο βύθισε στο πένθος όλη την Ελλάδα. Στον Όλυμπο είχαμε ακόμη μια περιπέτεια για έναν 59χρονο άντρα από την Τσεχία αυτή τη φορά. Να μην ξεχάσουμε ότι ένας Ισπανός έχασε πρόσφατα τη ζωή του. Τραυματίστηκε ενώ κατέβαινε από την κορυφή του Μύτικα το πρωί του Σαββάτου. Κατάφερε αρχικά να φτάσει στο καταφύγιο Κάκαλους με τη βοήθεια της παρέας του. Εκεί όμως διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του καθώς είχε χτυπήσει στην πλάτη και δεν μπορούσε να κουνήσει τα άνω άκρα. Και βεβαίως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις, τον μετέφεραν από το καταφύγιο στο οροπέδιο των Μουσών και τον παρέλαβε ελικόπτερο, τον οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, στα Τρίκαλα είχαμε την εκδήλωση παρουσίασης της ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Περιφερειάρχη του κ. Κουρέτα, του κ. Παπαστεργίου, του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του κ. Γιάννη Βουτσινάλα και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων, του κ. Παπαευθυμίου, χθες το απόγευμα. Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις, η ασφάλεια και η νομική ισχύς των ψηφιακών συναλλαγών, η διαδικασία απόκτησης και ενεργοποίησης υπηρεσίας και όλα αυτά βεβαίως που έχουν σχέση, τα οποία αφορούν βεβαίως και την εξοικονόμηση χρόνου αλλά και τη μείωση λειτουργικού κόστους. Όλα αυτά στον ψηφιακό κόσμο χρειάζεται να υπάρχει ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε ένα τραγούδι. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Για να συνεχίσουμε έρχοντας μια ματιά λίγο και στα πρωτοσέλιδα του τοπικού και όχι μόνο τύπου.

Κυριακάτικες διαδρομές. Συνεχίζουμε. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Μας ακούτε βεβαίως και από το 98,3 Μεγάκλειο στα FM και από το 100,2 Τσιχνότητα Τσερμπόλου σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Οι διαδρομές σήμερα, η αφετηρία των διαδρομών είναι από το στούντιο της Ερτλάρισσας, αλλά απλώνονται σε όλη την Θεσσαλία. Θα τα πούμε στη συνέχεια και με τους συναδέλφους και θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως στη συνέχεια της εκπομπής να μιλήσουμε για έναν όχι απλά υπεραιωνόβιο πλάτανο. Τα είπαμε βεβαίως εκεί με τον πρωτεργάτη. Σκεφτείτε τώρα ένα δέντρο που φύτρωσε κάπου γύρω στο 1150 πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204 και από λίγο μετά το 1100 φτάσαμε στο 2026 και ζει και βασιλεύει αυτός ο πλάτανος στην Βερνικούσια. Είναι μνημείο της φύσης και γίνονται εκδηλώσεις πάνω εκεί στο χωριό των Πολύτεκνων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να τα πούμε την πρώτο Θεός με την κυρία Φτίκα. Έχουμε κάνει μια σχετική συνεννόηση. Την επιθεωρήτρια περιβάλλοντος είναι στην Διεύθυνση Δασών και για τη Θεσσαλία αλλά και για την Κεντρική Ελλάδα. Και νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμη ένας υπεραιωνόβιος πλάτανος στα Στουρναρέικα, στον Δήμο Πύλης, ο οποίος αυτός είναι γύρω στα 700 χρόνια. 850 της Βερτικούσας, 700 χρόνια. Οπότε φανταστείτε, γύρω μετά το 1300, πριν την άλωση της πόλης πάλι. Μιλάμε από την εποχή του Βυζαντίου ακόμη. Στη συνέχεια όλα αυτά, πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ξηρασία μετά την πλημμύρα, γράφει η Ελευθερία της Κυριακής. Λειψιδρία, ρήπανση και φυτοφάρμακα στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής ατζέντας στη Θεσσαλία. Παρεμβάσεις περιφέρειας για ενίσχυση ανθεκτικότητας και περιβαλλοντική ισορροπία. Κουρέτας, αγώνας δρόμου για τα φράγματα. Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ, η Θεσσαλία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της και να αντιμετωπίζει τη νέα πρόκληση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023 έως τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα λειψιδρίας, κάθε καλοκαίρι η περιοχή καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα ακραία κλιματική πραγματικότητα. Και δεν είναι μόνο η θεομηνία αυτή καθεαυτή η οποία τσάκισε κυριολεκτικά τη Θεσσαλία σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι μετά που έγιναν κάποιες πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση για τον ΟΔΙΘ, ο ΟΔΙΘ ουσιαστικά λειτουργεί με ένα διοικητικό συμβούλιο. Και αν δεν στηρίζονταν έτσι επαρκώς και από την περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν θα είχε ούτε τα στοιχειώδη, δηλαδή ούτε γραφεία να λειτουργήσει. Αυτά τα έχουν πει οι ίδιοι, τα ίδια τα στελέχη του ΟΔΙ, βεβαίως και ο Περιφερειάρχης, τα έχουν θίξει. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα πάρει μπρος η μηχανή, θα ενισχυθεί με προσωπικό και θα ανταποκριθεί στο ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Γιατί επί του παρόντος μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι απλά σε νηπιακή κατάσταση ο ΟΔΙ, είναι μάλλον σε βρυφική κατάσταση ακόμη. Να το περιγράψουμε έτσι λίγο σχηματικά. Πυρομαδών κατά του δημοσίου, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για την αποβολή του στη δίκη των Τεμπών. Δικηγόροι και συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας περιμένουν βεβαίως την απόφαση του τριμελού αφετηρίου κακουργημάτων Λάρισας, προκειμένου να κριθεί τύχη της δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από το ελληνικό δημόσιο. Όπως είπαμε, στρέφεται κατά των στελεχών του ΟΣΕ, των σταθμαρχών και του επιθεωρητή. Ένας υπέροχος μικροκόσμος πέφτει σήμερα η αυλά στην έκθεση στατικού μοντελισμού στον Μήλο του Παπά. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά, αύριο στην Αθήνα η κηδεία του, συγκινητικά συλληπιτήρια μηνύματα, σε ηλικία 85 ετών, τη Δευτέρα, στο κημητήριο Παπάγου, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η εξόδιος ακολουθία. Η διαστημική Λάρισα του 1966, διαστημόπλια, αστροναύτες, εκτοξεύσεις, διαστημικά καύσιμα και τα δίκαια του δημαστήματος. Όλα αυτά φάνταζαν στη Λάρισα του 1966 διαστημικά και ήταν μερικά από τα ζητήματα που απασχόλησαν τη διάσκεψη της ελληνικής αστροναυτικής εταιρείας που έγινε στη Λάρισα. Πρωτόγνωρα πράγματα. Κατόπιν ενεργειών του Λαρισαίου Υφυπουργού Τάκη Γεωργίου, η πόλη έγινε κάτι σαν διαστημικό κέντρο τον Ιούνιο του 1966. Και όλα αυτά βεβαίως είναι λόγια που έμειναν και βεβαίως δημοσιεύματα της εποχής εκείνης που υπάρχουν έτσι ένα σχετικό δημοσίευμα απόκομα από την το 1966. Παραδόθηκε ο δρόμος Σταυματάρχου Βελισσαρίου, ακολουθούν οι οδούς Γεωργιάδου, Δήμητρας και Νίκης, Δήμου Λαρισαίων. Έχασα πρωτιές, όχι την αξιοπιστία, πάνω Σόμπολους, μιλά για το νέο του βιβλίο. Θωράκης οικισμός στο Δήμο Τεμπών, μέτρα προστασίας για μνημείο στα φάρσα, αλλά θωρακίζεται το ιστορικό προσκύνημα της Παναγίας Δημερλιώτισσας. Μυθεύματα από την Αμερική.
στην ΠΑΕΛ υποστηρίζουν ότι η φημολογία πολλαπλασιάζει τα προβλήματα. Έχουν αρχίσει και διακινούνται πολλά σενάρια. Αμερικάνικα μυθεύματα περί αγοράς της ΠΑΕΛ μέσω Καλαμάτας άρχισαν να κυκλοφορούν, όπως υποστηρίζουν στη Λαρισινή ομάδα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί επιχειρηματίες που κινούνται για την αγορά της Παναχαϊκής τώρα ασχολούνται και με την ΑΕΛ. Μάλιστα. Εκδήλωση για το έγκλημα της γενοκτονίας. Η Ελλάς τιμά σήμερα τους απόστρατους, βόλτα στον ποινιό από τους αλλοίς. Η προσφορά της Τσαριτσάνης στην αντίσταση και μνημείο για τον Στέλιο Ντάσιο στον Τύρναβο. Αυτά από την Ελευθερία της Κυριακής.

Πάμε στον νομό της Μαρινησίας να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο. Στο παραπέντε γλίτωσε κατάσχεση επαγγελματίας που κοκκίνησε λόγω προβλημάτων υγείας. Το πρωτοδικείο Βόλου ακύρωσε διαταγή πληρωμής για δάνειο 90.000 ευρώ και κατάσχεση σε βάρος επαγγελματία που κοκκίνησε μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ζήτησε ρύθμιση, βρήκε κλειστές πόρτες. Ούτε σταγόνα νερό στο αρδευτικό δίκτυο της Κάρλα, ζημιά στις καλλιέργειες, ο Δημήτρης Λουφόπουλος. Πλαίσιο μέρημνας για τον Κάμελα να ζητούν οι κοινωνικές υπηρεσίες από τη φυλακή ξανά στους δρόμους. Ρήξη στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εισήγηση για συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κυνηγητό στο διαδίκτυο για τους καμικάζι της ασφάλτου. Επικίνδυνες επιδείξεις στα social media. Μαρσέλ Σολομών, ονοματοθεσία του κοινωνικού κέντρου της Ισραηλιτικής κοινότητας. Εξαήμερο πολιτισμού και παράδοσης, η ναυτική εβδομάδα. 45η ανάβαση πορταριά, πάρμα πρωταθλητή για τον Μάριο Ηλιόπουλο στο πρώτο σκέλος. Κορυφώνεται η δράση σήμερα στο βουνό των Κεντάβρων. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στη Θεσσαλία. Σιωπηλές κραυγές νέων, αυξανόμενοι οι αυτοτραυματισμοί στη δεκαετία. Έως και ένας στους 5 έφηβους έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον μια απόπειρα αυτοτραυματισμού με κοψίματα κάψιμου δέρματος, πιο επιρρεπής μεταξύ 13 και 15 ετών, με πιο ευάλωτα τα κορίτσια. Οι διαφορές αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας, αλλά και τα σημάδια που πρέπει να κινητοποιήσουν. Ο κακοποιητής δεν μπαίνει ποτέ στον ισχυροδρόμο, ο Πάνος Όμπολος, με αφορμή βεβαίως και την παρουσίαση του βιβλίου του, αντάμωμα παραδοσιακών χορευτικών ομάδων Μαρινησίας, με τη συμμετοχή εκατοντάδων, έκλειψε από σούπερ μάρκετ λάδι και καφέ και συνελήφθη. Καλοκαιρινές νύχτες πολιτισμού στο Βόλο, πόλος έλξης του δημοσιονοτίου πηλίου για παραδοσιακά πανηγύρια. Κλασικά οχήματα ζεσταίνουν τις μηχανές τους για το πήλιο. Στέγη σε 4 άστεγους από την Εκκλησία, ανακοίνωση του Εσταυρωμένου. Προτάσεις για μετριασμό των κινδύνων αντιχρήστων πατινιών από τον καθηγητή, τον κύριο Τσακλή. Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ με συμμετοχή υποψηφίων στο 78,8%. Πόσοι επιχειρήσεις στο Βόλο μπορούν να κερδίσουν το TikTok. Κορυφαίο οδηγεί στην ανάβαση της πορταριάς. Λοιπόν, αυτά από τις και τις εφημερίδες στο νομό της Μαρινησίας και να ρίξουμε λίγο μια ματιά

στα Τρίκαλα. Να ξεκινήσουμε με τον πρωινό λόγο της Κυριακής. Περιμένουν καλές αποδόσεις οι αγρότες. Αισιοδοξία στα χωράφια των Τρικάλων για το καλαμπόκι, αφού μέχρι στιγμής η καλλιέργεια εξέλιξε το μαλά. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει έτσι. Μιχάλης Σαράντης στο Daily Conference. Η φέτα δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής επέμεινε ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η χρόνια σε δυναμία της ελληνικής εγωπροβατοτροφίας. Τρίκαλα, ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης. Πρόκειται για την ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομίας. Τρίκαλα City Branding. Με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Καύσωνας και υγεία. Ηλικιωμένοι κινδυνεύουν περισσότερο, σύμφωνα με νέα ελληνοκαναδική μελέτη. Αποβλάβες στους νεφρούς και φλεγμονία. Αποτελέσματα της ερευνητικής συνεργασίας του ΤΕΦΑ και Πανεπιστημίου της Οτάβα. Η ειρήνη μέσα από τα μάτια των παιδιών. Με επιτυχία και φέτος η εκδήλωση Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων. Λοιπόν, αυτά από τον πρωινό λόγο, την πρώτη σελίδα, και να ρίξουμε μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο ανακαινίζω. Στις 15 Ιουνίου το ξεκίνημα της διαδικασίας, πρώτο θέμα στην έρευνα, από ό,τι βλέπω. Και εδώ ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτιωθήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης, προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση, ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί προανάκριση. Επίσης, ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του χτες βράδυ στην Εθνική Οδό Πολυγύρου Θεσσαλονίκης στη Χαλκιδική, όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Πολυγύρου. Την πλήρη ομολογία του 37χρονου Παλαιστίνιου, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι τον ανέκριναν μετά τη σύλληψή του στην Κρήτη. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ο 37χρονος οδηγός ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης που είχε ενταχθεί σε αυτή πριν πάρα πολλά χρόνια και ότι είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία. Ο 37χρονος βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο νόμιμα, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Στα σπίτια του βρέθηκαν κινητά, υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός, ενώ εξετάζεται αν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελο να σταθεί στο κόμμα, δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία σε ποσοστό 75% έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει την πλήρωση των δύο κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες ανάμεσα στους υπαλλήλους πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, 2 προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των βορείων προαστίων Αττικής, μέλη των επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα διπλωματική πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν να υπονομεύσουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Ο Πακιστανός αξιωματούχος είχε επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν και πάλι περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο σε διάστημα τουλάχιστον 48 ώρων. Στην Ιταλία παρατείνεται μέχρι και τις 3 Ιουλίου η μείωση των φόρων στα καύσιμα, ο οποίος φτάνει μόλις τα 5 λεπτά ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Το ποσό που υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλιστεί από αυξημένες εισπράξεις φόρου προστιθέμενης αξίας του μήνα Μαΐου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε χώρο φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ένας 46χρονος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής γιατί φωτογράφιζε μία 14χρονη εν αγνία της μέσα σε αστικό λεωφορείο. Αστυνομικοί της διεύθυνσης άμεσης δράσης που έσπευσαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στον άντρα με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Ένα μεγάλο πρόστιμο επιβλήθηκε σε έναν ασυνείδητο 55χρονο, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε χτες βράδυ μία γάτα με τα 8 νεογέννητα γατάκια της σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον άντρα και του πέρασαν χειροπέδες. Στον άντρα, οι αστυνομικές αρχές βεβαίωσαν πρόστιμα για κακοποίηση ζώου ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γάτα που εγκατέλειψε, δηλαδή συνολικά 270.000 ευρώ. Επιπλέον του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός γενικά και για τη Θεσσαλονίκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε μπορεί να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε στις κυριακάτικες διαδρομές, να βάλουμε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά την προϊσταμένη επιθεώρηση εφαρμογής δασικής πολιτικής της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, την κυρία Ζωή Φτύκα. Είπαμε βεβαίως ότι θα μιλήσουμε για κάποια ουσιαστικά μνημεία της φύσης, τα οποία όμως στέκουν ολοζώντανα και αγέροχα ανά το πέρασμα των αιώνων. Κυρία Φτύκα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γιάτσα, και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγα περισσότερα. Αυτός ο Πλάτανος 850 χρόνια. Πόσο
1: 850 μπορεί... χρόνια με μια μικρή απόκληση, ναι, 30 χρόνων. Αυτός ο Πλάτανος βρίσκεται στη Βερδικούσια. Είναι ένα χωριό ψηλά σε υψόμετρο 940 μέτρων. Ο Πλάτανος βέβαια βρίσκεται σε λίγο χαμηλότερο υψόμετρο.
0: Είναι έξω από το χωριό, είναι μέσα στο χωριό,
1: είναι έξω από το χωριό, βρίσκεται μέσα σε διαχειριζόμενο δάσος μεταξύ του δημοσίου και του κοινοτικού δάσους Βερδικούσιας και μπορείς να πας από δασικό δρόμο εκεί. Είναι κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, του χωριού. Είναι ένας πλάτανος που στέκεται εκεί 8 εκατονταετίες. Για μας είναι πολύ σημαντικό σήμερα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που η αίθουσα έχει γεμίσει. Και παρότι υπάρχει και μια άλλη εκδήλωση και είναι των Αγίων Πάντων και στα Αμπέλια, ένα χωριό εδώ πιο κάτω, έχει μαζευτεί ο κόσμος, έχει έρθει ο κόσμος όλος και έχει αγκαλιάσει όλο αυτό. Και οι Βερδικουσιώτες και οι άνθρωποι από αλλού και περισσότερο από όλα τα παιδιά. Τα παιδιά του σχολείου και του γυμνασίου και του λυκείου εδώ της Βερδικούσιας, τα οποία θα μας παρουσιάσουν και πράγματα, θα κάνουν και δρόμενα. Αυτό δείχνει ότι αγαπάμε το περιβάλλον και εδώ δεν είναι ότι αναδεικνύουμε μόνο το δάσος σαν ένα μνημείο της, τον πλάτανο σαν μνημείο της φύσης, που κουβαλάει πάρα πολλά πάνω του και ιστορία και πολιτισμό και πραγματικά και σαν μνημείο της φύσης και σαν περιβάλλον, το ότι έχει σταθεί εκεί και έχει ζήσει μετά από τόσες κακοχίες. Το πιο σημαντικό είναι ότι το τιμούμε αυτό το δέντρο, γιατί τιμούμε το περιβάλλον. Και με αφορμή την ημέρα του περιβάλλοντος, κάνουμε αυτή την εκδήλωση, ευαισθητοποιώντας όλον τον κόσμο, που πραγματικά είναι και ευαισθητοποιημένη εδώ, και περισσότερο από όλα τα παιδιά. Να το κρατήσουν αυτό μέσα τους, να αγαπούν τη φύση, να αγαπούν το περιβάλλον και να το προστατεύουν.
0: Γενιές και γενιές μεγάλους αυτός ο Πλάτανος και έκρυψε κιόλας και κόσμο, έτσι δεν είναι, μέσα στην κουφάλα του. Πόσο είναι, 12 τετραγωνικά?
1: Η κουφάλα του είναι μεγάλη, ναι, παρότι έχει καεί ένα τμήμα του από κεραυνό, γιατί ο Πλάτανος είναι καλός αγωγός. Ναι, αλλά παρόλα αυτά έχει επιζήσει και μέσα σε αυτήν την κουφάλα έχουν κρυφτεί οικογένειες. Έχουν κρυφτεί οικογένειες. Πολύ παλιότερα έχουν γίνει συναντήσεις κρυφές και φανερές εκεί. Έχουν υποθεί πράγματα, έχουν γίνει πάρα πολλά. Σε αυτά θα μας μιλήσει ο κύριος Δήμκος βέβαια εδώ μέσα, που είναι από τους ανθρώπους που έχει, από την Βερδικούσια που έχει ξεκινήσει μαζί με τον καθηγητή κύριο Ζάγκα, που έχει κάνει τη δενδρομέτρηση, να μας πούνε. Και εμείς είμαστε εδώ όλοι από τη δασική υπηρεσία οι συνάδελφοι και από τις δασικές υπηρεσίες μέχρι και από τη Φωκίδα ήρθαν. Για να μιλήσουμε και να πούμε πώς μπορούμε ένα δέντρο να το κηρύξουμε, ποια είναι τα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά για να το κηρύξουμε μνημείο της φύσης.
0: Α, μάλιστα, λοιπόν. Από ό,τι είδα, τουλάχιστον ψάχνοντας λίγο, γιατί σου κάνει εντύπωση να λες 850, θα ήθελα λίγο να μας μοιραστείτε τα φώτα της γνώσης σας. Πόσα χρόνια μπορεί να φτάσει ή πόσο περίπου εκτιμάτε ότι μπορεί να φτάσει ένας πλάτανος? Γιατί ξέραμε ότι οι υπερονόβιες είναι οι ελιές, για παράδειγμα, σαν δέντρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ένας πλάτανος μπορεί να φτάσει και 1000 έτη όταν υπάρχουν οι καλές συνθήκες. Αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα η βιβλιογραφία. Βέβαια παλαιότερα είχε κηρυχθεί, υπήρχε ο πλάτανος στην Γκο, παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, που λέγανε ότι είχε 2.500 έτη. Βέβαια αυτός τώρα δεν υπάρχει και αντίστοιχα αυτού, στο σημείο εκεί υπάρχει κάποιος που είναι 500 ετών. Παρόλα αυτά όμως ο πλάτανος είναι ένα μακρόβιο δέντρο, το οποίο με καλές συνθήκες μπορεί να φτάσει και πάρα πολλά χρόνια και μέχρι 1000 χρόνια.
0: Μια χιλιετηρίδα, έτσι, στο τσεπάκι την έχουμε λίγα λόγια από τις κατάλληλες συνθήκες.
1: Ναι. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι τώρα τελευταία με την κλιματική κρίση που βιώνουμε, με όλα αυτά που ζούμε στο περιβάλλον, όχι και τόσο καλά φαινόμενα. Έχουμε σύν όλα τα άλλα και το μεταχρωματικό έλκος πλατάνου που μας καταστρέφει τα πλατάνια μας. Οπότε το να τιμούμε σήμερα και να κρατάμε ένα δέντρο ζωντανό είναι μεγάλο πράγμα, πραγματικά πιστέψτε με. Γιατί έτσι όπως πάμε βλέπουμε ότι τα πλατάνια θα αρχίσουν να εξαφανίζονται, ξεραίνονται και πρέπει να τα κόψουμε μετά.
0: Ναι. Νομίζω ότι εδώ στη Θεσσαλία έχει παραγίνει το κακό με το μεταχρωματικό έλκος, έτσι δεν είναι?
1: Πιστέψτε με, η Θεσσαλία ήταν αυτή που κρατούσε θερμοπύλες, αλλά... Ναι. Τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει και έχει μεταδοθεί πάρα πολύ. Στην Πελοπόννησο έχει κάποια χρόνια που έχει ξεκινήσει, όπως και στην Ήπειρο. Τώρα στη Θεσσαλία προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τη γραμμή για να μην φτάσει και στη Μακεδονία, να κόψουμε και να κρατήσουμε εκεί να μην υπάρξει περαιτέρω μετάδοση της ασθένειας, αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο απλό γιατί μεταδίδεται αυτή η ασθένεια και μέσω του νερού και μέσω των... Τώρα, για το αέρα και από το πριονίδι και από τα μηχανήματα και από όλα.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε όμως ακόμη έναν τέτοιο από ό,τι είδα εδώ και στα Στουρναρέικα, έτσι δεν είναι, κυρία Αυτίκα?
1: Ναι, στο ίδιο ΦΕΚ έχουμε κηρύξει και τον πλάτανο της Βερδικούσιας ως μνημείο της φύσης και τον πλάτανο στα Στουρναρέικα, ηλικία 700 ετών, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. Επίσης ένας πλάτανος που φέρει πάνω του και ιστορία και πολιτισμό, αλλά και είναι και σύμβολο υγιούς βιοπικιλότητας.
0: Ναι, βέβαια, σαφέστατα. Λοιπόν, αυτός ο πλάτανος είναι περί τα 700 χρόνια στα Στουρναρέικα. Είναι πιο μικρός, έτσι δεν είναι?
1: Είναι λίγο νεότερος.
0: Πώς μιλάμε, τι έχουν ζήσει αυτά τα δέντρα και τι...
1: Αυτά, αν είχαν φωνή, τι θα λέγανε.
0: Τι θα λέγανε.
1: Και τι θα μας συμβουλεύανε, βέβαια.
0: Βέβαια, ακούγοντας το γεροπλάτανο, τις συμβουλές του γεροπλάτανο, μάλιστα. Όλα αυτά, βεβαίως, το ευτύχημα είναι, κυρία Αυτίκα, και χαίρομαι όταν μιλάμε έτσι για τέτοιες δράσεις, τη συμμετοχή των νέων παιδιών, γιατί...
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ξέρετε.
0: Περνάει η γνώση, η τοπική ιστορία, όλα αυτά τα ωραία, τα οποία έχουν και ένα μαγικό στοιχείο, έτσι δεν είναι, σε σχέση με την καθημερινότητα και όλα αυτά που μας ταλανίζουν.
1: Ειδικά να δείτε τη χαρά των παιδιών τώρα, που θα μας πούνε πέντε πράγματα, που θα μας τραγουδήσουν ένα τραγούδι. Θα κλείσουμε την εκδήλωση με ένα τραγούδι, έτσι, οι εκπλήξεις της ημέρας. Με ένα τραγούδι για τον πλάτανο, που έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία φύσα για τον πλάτανο. Που έχουν φτιάξει τόσα πράγματα και που σήμερα είναι Κυριακή και κάποια και από το Λύκειο και το Γυμνάσιο έχουν και εξετάσεις. Και παρόλα αυτά έχουν προετοιμαστεί και είναι σήμερα εδώ χαρούμενα. Και μόνο αυτό μας δίνει έτσι ελπίδα και κουράγιο να συνεχίσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Λαμπρά. Καλή επιτυχία. Αν και τη θεωρώ δεδομένη την επιτυχία, τουλάχιστον έτσι όπως μας τα περιγράφατε.
1: Το κάνουμε με αγάπη.
0: Ναι.
1: Σας λέω με αγάπη και χαρά.
0: Είναι και η κάμερα της ΕΡΤ εκεί με τη συνάδελφο τη Μίνα τη Μαυρογιάννη. Μίλησα μαζί της πριν. Είχαμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και εσάς ζωντανά. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια, κυρία Φίκα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα και που ίσως κάποιοι ακούσουν και κάποιοι έτσι ευαισθητοποιηθούν λίγο περισσότερο.
0: Και να ευαισθητοποιούν, αλλά και να μάθουμε κάποια πράγματα.
1: Και να μάθουμε,
0: γιατί όλα αυτά ουσιαστικά
1: ακριβώς
0: προσφέρουν. Είναι σημαντικό να ξέρεις κάποια πράγματα. Βλέπεις ένα πλάτανο και λες πόσα χρόνια να έχει, ρε παιδί μου, αυτό το πλατάνι. Κάπως έτσι δεν ξεκίνησε και η αναζήτηση του Θανάση του Δήμκου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Το είχε ο παππούς μου, το ήξερε ο παππούς μου και ο παππούς του έλεγε στον παππού μου και πάει λέγοντας πίσω, πόσες γενιές να πας πίσω για να ανακαλύψεις πόσα χρόνια έχει περίπου αυτός ο πλάτανος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Αυτίκα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, τη δροσιά του πλάτανο στις Βερδικούσες, όπως μας είπε η συνάδελφος η Δώρα η Μήτρα στην Καρδίτσα, την έστειλε ακούγοντας το σχετικό θέμα. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Δώρα.
1: Καλημέρα. Είναι η αλήθεια ότι τα πλατάνια προσφέρουν, ειδικά σε θερμοκρασίες καλοκαιρινές εδώ στη Θεσσαλία, Γιάννη, τις ξέρουμε ναι. όλες. Είναι ανάσα. Εγώ χθες που είχε πάρα πολύ ζέστη στην Καρδίτσα, πήγα σε ένα χωριό, όχι πολύ υψηλό, εδώ δίπλα στο Μοσχάτο.
0: Τρίκαλα Καρδίτσα έκανε πρωταθλητισμό χθες. Είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Μας ακούει η Δώρα, χάσαμε τη Δώρα. Μισό λεπτό, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, για πες μας δώρα, συνεχίζουμε. Πώς θα πέρασε το Μοσχάτο εκεί κάτω από τον πλάτανο? Μας ακούει δώρα?
1: Δηλαδή, ναι, εγώ σας ακούω.
0: Ωραία, ωραία, και εμείς ακούμε, μια χαρά.
1: Δροσίστηκα, διότι και αν έφευγες από τον πλάτανο και πήγαινες λίγο πιο εκεί, δηλαδή στο δρομάκι, είχε αφόρητη ζέστη. Κάτω από τον πλάτανο ήταν υπέροχα.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα θα σας πάω πιο ψηλά. Γιατί το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ρηπατικό Σύλλογο Καρδίτσας, κάνουν συμβολική ανάβαση σήμερα στην κορφή Καζάρμα, στο γνωστό Ζιγούρο Λίβαδο, προκειμένου να στείλουν ένα μαζικό μήνυμα αντίστασης στο σχέδιο μετατροπής της Καζάρμα σε βιομηχανική ζώνη αιωλικών εγκαταστάσεων, εν ώψη και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έκανε το δίκτυο, ο Σύλλογος και τέσσερις δήμοι της περιοχής, μια προσφυγή η οποία θα εκδικαστεί την Τετάρτη που μας έρχεται. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο διάσωλο του Αγίου Νικολάου Αργυθέας. Γίνεται σύντομη ενημέρωση για την πορεία των αδειών που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Αγράφων και χαιρετισμοί από συλλογικότητες και θα κάνουν μια συμβολική ανάβαση στην κορφή Καζάρμα, όπου εκεί δεσπόζει το πυροφυλάκιο, το οποίο έχει μια υπέροχη θέα, με μια περίβλεπτη θέα στο Θεσσαλικό κάμπο, στα βουνά των Αγράφων και στην λίμνη Πλαστήρα. Να πούμε ότι...
0: Γιατί υψόμετρο μιλάμε εκεί, Δώρα, περίπου?
1: Είναι... δεν θυμάμαι.
0: Πάνω από 1000 μέτρα είναι?
1: Καλά, ναι.
0: Σίγουρα.
1: 19.777 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και να πω ότι στο ΣΤΕ την προσφυγή έκαναν οι δήμοι Καρδίτσας, Αργυθέας, Λίμνης, Πλαστήρα και Μουζακίου Καρδίτσας, μαζί βεβαίως και με τους φορείς.
0: Όλη αυτοδιοίκηση δηλαδή έχει συμπήξει ένα μέτωπο, με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι, γιατί τώρα και κομμάτι της είναι σε περιοχή Natura Γιάννη και είναι μια πανέμορφη περιοχή και αν μπουν οι ανεμογεννήτρες, οι οποίες ήταν και τεράστιες, όπως μας έλεγε και και μέλος του Δικτύου Φορέων και Πολιτών, θα φαίνονται και από το Θεσσαλικό κάμπο.
0: Τόσο καλά, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα το προσπαθήσουν.
0: Τα πέδιλα για να πατήσουν τέτοιες ανεμογεννήτρες είναι 2-3 γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσο μας έλεγαν παλιότερα, και εδώ με αφορμή έτσι δεν είναι, Δώρα? Θα γίνει, ναι, αποψήλωση της περιοχής εκεί.
1: Και βέβαια, ναι, με πόσο να ανέβουν και πόσοι δρόμοι και δέντρα θα κοπούνε για να ανεβούν αυτοί οι τεράστιες ανεμογεννήτριες. Ελπίζουμε να τα καταφέρουν οι φορείς και να μην γίνει αυτό, όπως τα κατάφεραν και στην Νιάλα πριν από μερικά χρόνια. Τώρα έχουμε τον Θωμά Καλιά, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας με το Συνδυασμό Αλλαγής στην Πράξη, ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση, αποφάσισε να παραιτηθεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, αναφέρει. Αυτή η απόφαση, λέει, είναι ίσως η δυσκολότερη απόφαση που έχει πάρει στη ζωή του. Παραιτήθηκε, θα εισχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει υπογράψει και την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΒ, που τη θεωρεί τη μοναδική λύση και ελπίδα για την κοινωνία απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και στη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Θα δούμε και τι θα κάνουν και οι πρώην.
0: Έχουν αρχίσει τα όργανα για τα καλά πάντως του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Ναι,
0: παντού,
1: ναι,
0: θα έχουμε εξελίξεις. Παντού έχουν αρχίσει τα όργανα. Χτυπάνε, πώς το λένε, τα εσωκομματικά, τα νταούλια τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Αλλά τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι αφορούν τόσο πολύ την κοινωνία αυτή καθ' αυτή, γιατί αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα και φαίνεται βεβαίως και από τις φυγμομετρήσεις. Πώς ιεραρχούν τα προβλήματά τους, η καθημερινότητα, ακρίβεια, αυτά είναι που
1: και
0: καίνε.
1: Και εγώ αυτό θεωρώ, Γιάννη, ότι περισσότερο με τις εκλογές ασχολούμαστε εμείς ως δημοσιογράφοι.
0: Εντάξει, λογικό, εμείς είναι και η δουλειά μας αυτή,
1: ναι,
0: να πούμε.
1: Είναι... Και μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Σαφέστατα.
1: Έχουμε μπει, δηλαδή.
0: Έχουμε μπει ακριβώς με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Αλλά οι πολίτες όπως και εσύ θέλουν να ακούσουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα για αυτά που τους πονάνε.
0: Ναι, ναι. Η καθημερινότητα.
1: Την ακρίβεια.
0: Η καθημερινότητα και το μέλλον, το οποίο προδιαγράφεται άδειλο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα,
1: βέβαια,
0: στη μέση. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει.
1: Τι θα μας ξημερώσει και τι θα γίνει και από εκεί.
0: Αυτό έλεγα. Συμπληρώσαμε ήδη 100 μέρες και προχωράμε ακάθεκτη, σαν να μην τρέχει τίποτα. και πέφτουν βόμβες και πέφτουν πύραυλα. Ναι, ακριβώς. Ναι, και οι συμφωνίες δεν βλέπουμε.
1: Δεν υπάρχει πυρών και δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι πολύ ακριβή η κατάσταση. Κανείς δεν ξέρει πώς θα προχωρήσει.
0: Και μέσα σε όλα αυτά στερεύουν σιγά σιγά και τα αποθέματα του πετρελαίου. Πώς θα γίνουν μεταφορές, πώς θα μετακινηθούν τα εμπορεύματα, λιπάσματα, όλα αυτά. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο ακουμπάει όχι απλά την καθημερινότητά μας, αφορά την ίδια μας την ύπαρξη, αυτή καθ' αυτή, έτσι όπως εξελίσσεται.
1: Βεβαίως, και φαίνεται και τώρα και με την πυρηνική που έχει πάει και με τα λοιπάσματα που έχουν προβλήματα οι αγρότες και με το πετρέλαιο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, Γιάννη. Τώρα τι άλλο να σας πω από την Καρδίτσα. Να πω βεβαίως ότι συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό η δίκη των 6 αστυνομικών οι οποίοι μεταξύ άλλων κατηγορούνται για το αδίκημα των βασανιστήριων σε βάρος του Βασίλη Μάγκου το 2020. Πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε και τον Γιάννη Μάγκο, ο οποίος είχε κάνει μια δημόσια καταγγελία και μίλησε για λαθροχειρία και απαραπιστική ερώτηση από ένα συνήγορο υπεράσπισης, που έλεγε στη μητέρα ότι σε κατάθεσή σας δεν είδατε το γιο σας μετά τον ξυλοδαρμό του και λέει αυτή δεν είναι δυνατόν, και εκείνος επέμενε κραδένοντας το χαρτί. Τέλος πάντων, στην αρχή της δίκης που έγινε την Πέμπτη, ζήτησε συγγνώμη ο συνήγορος υπεράσπισης, λέγοντας ότι δεν είχε καμία διάθεση παραπλάνησης και ότι έγινε ένα λάθος από τα γραφεία του. Κατέθεσε ένας μάρτυρας δικηγόρος του Βόλου, ο οποίος ήταν παρόν στα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, ο οποίος είπε ότι σοκαρίστηκε όταν είδε τους αστυνομικούς να πέφτουν πάνω του και του θύμισε, του ήρθε στο μυαλό την περίπτωση της δολοφονίας του Ζάκου Κωστόπουλου και είπε χαρακτηριστικά: αν έχει κάνει κάτι οποιοδήποτε, έχει στο περιφέρειο σου αστυνομία να τον συλλάβεις, αλλά γιατί να τον χτυπήσεις, και μάλιστα με μια βία υπέρτατη και αδικαιολόγητη, όπως είπε. Και κατέθεσε και μια κοπέλα που μαζί με δύο φίλους της πήγαν προς το αστυνομικό τμήμα για να πάνε κάποια πράγματα στον έναν συλληφθέντα από τις κινητοποίησεις της προηγούμενης ημέρας κατά της κάψης των σκουπιδιών, και εν πάση περιπτώσει τον βρήκαν τον Βασίλη Μάγκο σε μια άθλια κατάσταση, υποβασταζόμενο, και τους εξιστόρισε τα όσα συνέβησαν μέσα στο ασφαλιστικό τμήμα. Τώρα αυτή η δίκη θα συνεχιστεί στις 20 και στις 27 Ιουνίου. Είναι Σάββατο και τις δύο τις μέρες. Είναι πολύ δικηγόροι, Γιάννη. Δεν βρίσκουν εύκολα Κινέζους.
0: Σάββατο, μάλιστα. Σάββατο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Και αποφάσισε η έδρα ότι θα κάνει και Σάββατο συνεδριάσεις.
0: Συνεδριάσεις ακριβώς για να προχωρήσει η διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα η εβδομάδα πώς ξεκινάει, τι έχουμε κάτι έτσι στην Καρδίτσα, πέραν από
1: όχι,
0: τίποτα. Όλα χαλαρά, μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα να πω ότι έχουμε τους καμπίσιους δημιουργούς στην δημοτική Καρδίτσα και σήμερα, από τις 11 τώρα το πρωί έως και τις 9.30 το βράδυ, αυτό το ανεξάρτητο ετήσιο φεστιβάλ κόμιξ και εικονογράφησης που γίνεται εδώ στην Καρδίτσα αυτή τη φορά σε συνεργασία και με τον εικαστικό όμιλο του νομού Καρδίτσας. Και επίσης στη Δημοτική Αγορά συνεχίζεται και σήμερα το φεστιβάλ γεύσεων με μουσική από τις 12 το μεσημέρι, και μετά τις 6 και πάλι μουσική, να μπορεί να δοκιμάσει ο καθένας ό,τι θέλει. Να πω και για το παραδοσιακό πανηγύρι των 12 Αποστόλων που κάνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Βελοκομίτης σήμερα στη Μία, στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας, με παραδοσιακή ορχήστρα κυρατζίδες, και βεβαίως μας περιμένουν μικρούς μεγάλους.
0: Ευκαιρία.
1: Πολύ ωραίο Μπελοκομίτης, είναι και ωραίο χωριό, ναι.
0: Ναι, είναι όντως ωραίο χωριό, όντως. Και υπάρχει, νομίζω, και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ζωντανή κάμερα να δει κάποιος έτσι για να αποκτήσει άποψη. Live κάμερα.
1: Μπελοκομίτης, ναι. Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι
1: δεν το
0: καλά,
1: ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω. Κάτι συζητούσα με το μετρούσα παλιότερα και είχα ψάξει κάτι, μου έχει μείνει κάτι τέτοιο, τέλος πάντων.
1: Εγώ κοιτάω, κάμερες έχουν γενικότερα εκεί στην περιοχή, για να κοιτάω, ξέρεις, με τις χιονοπτώσεις.
0: Ναι, ακριβώς τι γίνεται
1: και πού. Μπορεί να υπάρχει και να μην το ξέρω.
0: Μάλιστα. Δώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: Υποθέτω ήλιο. Ήλιο.
1: Ναι, σωστά υποθέτεις. Χαρά Θεού πραγματικά. Πολύ καλός ο καιρός, ηλιοπάνια, καλή θερμοκρασία ακόμη. Δεν ξέρω πώς εξελιχθεί η ζέστη αυτή την ώρα. Φυσάει και ένα αεράκι τουλάχιστον παραλιακά. Έτσι,
0: εσείς έχετε θαλασσινό μπάτι εκεί, μια χαρά.
1: Αυτό. Αλλά είπαμε δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο νομίζω όμως.
0: Ναι.
1: Οπότε να απολαύσουμε τη σημερινή ημέρα όσο γίνεται. Κίνηση υπάρχει στο δρόμο για το Πήλιο. Και θα έλεγα ότι είναι ευχάριστο, επειδή μίλησα πριν από λίγο με άτομα που ασχολούνται στον τουρισμό. Και πραγματικά είχα πολύ καιρό να ακούσω να είναι ικανοποιημένοι για αυτή την περίοδο. Γιατί μιλάμε, είμαστε αρχές Ιουνίου.
0: Ναι, βέβαια. Βοηθάει ο καιρός πάντως, γιατί θυμάμαι άλλα καλοκαίρια ο Ιούνιος ήταν πιο βροχερός. Ήταν λίγο πιο άστατος, ενώ φέτος έχουμε μπει για τα καλά, έτσι, απότομα στο καλοκαίρι, από το Μάιο που είχε βροχές.
1: Ενδεχομένως, ναι, να είναι και αυτό να παίζει το ρόλο του. Πάντως πραγματικά, δηλαδή αυτό που άκουσα είναι ότι δουλειά δεν προλαβαίνουμε. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Μπορεί να μην αφορά όλους σαφώς, έτσι, αλλά όλα τα καταλήματα. Αλλά γενικά κάτι φαίνεται να κινείται.
0: Ναι,
1: και επειδή χθες έκανα ρεπορτάζ για τις ανάγκες τηλεόρασης, ήμουν στον Πλατανιά, στο Πήλιο.
0: Α, στον Πλατανιά, μάλιστα.
1: Στον Πλατανιά, λοιπόν. Και εν ώψη της έναρξης των δρομολογίων που θα συνδέουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου τις σποράδες και συγκεκριμένα τη Σκιάθο και το Λουτράκι Γλώσσας Σκοπέλου με τον Πλατανιά. Με το Πήλιο, δηλαδή, στην ουσία. Άλλος ένας τρόπος μετακίνησης για επισκέπτες και ντόπιους κατοίκους. Γύρω στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει το δρομολόγιο. Θα έχουμε δύο δρομολόγια κατά πάσα πιθανότητα την ημέρα. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα υπάρχει και σύνδεση του Πλατανιά με το λιμάνι του Βόλου. Λοιπόν, μου έλεγαν οι κάτοικοι της περιοχής, λοιπόν, εκεί από το Πλατανιά, πόσο σημαντικό ήταν το έργο του νέου λιμανιού που έγινε εκεί. Γιατί αν δεν υπήρχε το νέο λιμάνι, δεν θα μπορούσε αυτή η γραμμή να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Και επίσης το ερώτημά μου, αυτοί που θα έρχονται από Σκιάθο, ας πούμε, οι τουρίστες, πώς θα ερχόταν σε διαφορετική περίπτωση? Η απάντηση ήταν κατηγορηματική: δεν θα ερχόταν. Άρα δεν μιλάμε για τουρίστες που ούτως ή άλλως θα ερχόταν στο Πήλιο μέσω κάποιας οδού. Μιλάμε και τώρα θα έρχονται μέσω της Σκιάθου, αλλά μιλάμε για τουρίστες που μπορούν να κατεβαίνουν στο αεροδρόμιο της Σκιάθου και σε 25 λεπτά να βρίσκονται στο Πήλιο. Και άρα να επιλέγουν το Πήλιο. Κατάλαβες, δηλαδή να βάζουν το Πήλιο σαν προορισμό.
0: Ναι, έτσι. Και να μπορούν να το γυρνάνε, να το ψάχνουν καλύτερα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό,
1: αυτό,
0: να έχεις τις δυνατότητες.
1: Χθες ήταν, δηλαδή, έτυχα, σου λέω, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ήρθαν περίπου 20 άτομα με την πτήση από την Αγγλία, τα οποία δεν έμειναν στη Σκιάθο ή δεν πήγαν σε κάποιο άλλο από τα τρία νησιά των Σποράδων, αλλά ο προορισμός τους για να περάσουν τις διακοπές τους ήταν το Πήλιο. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, δεν θα έρχονταν στο Πήλιο αν δεν υπήρχε, έστω και με θαλάσσιο ταξί που ήρθαν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα, σκέψω όταν θα δρομολογηθεί σε λίγες μέρες και το πλοίο. Που θα είναι, να το πω τώρα γιατί όσοι μας ακούν να το ξέρουν, δεν θα παίρνει αυτοκίνητα. Θα είναι μόνο για επιβάτες.
0: Ναι, μόνο για επιβάτες θα παίρνει. Όπως έρχονται από τη Σκιάθο, την πίσω πλευρά τη Σκιάθο, στον Κατηγιώργη, έτσι δεν είναι, που έρχονται με τα καραβάκια και με θαλάσσια ταξί.
1: Αυτό θα είναι μεγάλο.
0: Αυτό θα είναι πιο μεγάλο, ναι.
1: 80, θα παίρνει 80 άτομα.
0: 80 άτομα, μάλιστα.
1: Και ο 80 άτομα, ναι.
0: Και ο Πλατανιάς είναι ωραίος, έχει απλά, έτσι δεν είναι? Τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει μετά τις πλημμύρες, έτσι δεν είναι? Έχει σιάξει κατάσταση.
1: Έχει γίνει το λιμάνι, βασικά, και είναι ένα υπέροχο λιμάνι πραγματικά. Ήδη εταιρείες με ιστιοφόρα δένουν εκεί, το έχουν επιλέξει, το έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους και
0: μάλιστα.
1: Γενικά λένε οι κάτοικοι, και λένε οι κάτοικοι ότι υπάρχει μεγάλη αναβάθμιση της περιοχής, δηλαδή τα αποτελέσματα από το νέο αυτό λιμάνι φαίνονται ήδη.
0: Και είμαστε ακόμη στην αρχή.
1: Στην αρχή, και δεν μιλάμε πάντα μόνο για τον Πλατανιά, μιλάμε για όλο τον Νότιο Πήλιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: που η κίνηση η τουριστική του οποίου τονώνεται λόγω ακριβώς της ύπαρξης του λιμανιού.
0: Και το οποίο έχει πολλές ομορφιές έτσι και ωραίες εικόνες να προσφέρει σε όλα τα
1: επίπεδα. Πολλές εναλλακτικές, πολλές. Λοιπόν, θαλασσινά θα μείνουμε, έτσι, στο ίδιο μοτίβο.
0: Έτσι, φτιάξε μου τη διάθεση.
1: Εντάξει, αυτό που θα σου πω είναι ότι σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη της Ναυτικής Εβδομάδας στο Βόλο. Είναι όλα έτοιμα για την έναρξή της. Είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, ένας θεσμός πλέον, και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου και τη συμμετοχή πάρα πολλών επισκεπτών και φίλων του πολιτισμού. Λοιπόν, 9 σήμερα το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, η έναρξη των εκδηλώσεων. Κάθε χρόνο υπάρχει και μία τιμόμενη πόλη. Φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο Μεσολόγγι, για να τιμηθεί η συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Λοιπόν, θες να μείνουμε στις καλές ειδήσεις ή να πάω και σε...
0: Ας συνεχίσουμε με καλές ειδήσεις. Έτσι μας έδωσες έτσι την αύρα αυτή, την θαλασσινή που έχετε στο Βόλο. Μια χαρά λοιπόν, είμαστε έτσι. Ας συνεχίσουμε έτσι.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσω με μία ακόμη ειδήση τότε. Δεν θα πω κάτι άλλο. Πάλι στη θάλασσα θα παραμείνω. Βέβαια, αυτή η είδηση έχει και μια μαχητικότητα, μια αγωνιστικότητα, γιατί μιλάμε για μια εμπλό κινητοποίηση.
0: Εμπλό
1: κινητοποίηση για την προστασία και ανάδειξη του παγασιτικού κόλπου. Λοιπόν, τη διοργανώνουν ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασιτικού σε συνεργασία με το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, καθώς και τους Συλλόγους Πολίτες Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας. Θα γίνει περίπλους στον παγασιτικό κόλπο και στόχος θα είναι αφενός η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την απειλή που σύμφωνα με τους διοργανωτές συνιστά το προτινόμενο έργο της δημιουργίας σταθμού υγρά αεριοποιημένου αερίου στον παγασιτικό και αφετέρου την ανάδειξη της μοναδικής ομορφιάς του χώρου. Λοιπόν, δεν μιλάμε βέβαια για μέσα στη βδομάδα, μιλάμε για το τέλος της άλλης εβδομάδας, για την ερχόμενη Κυριακή, για μια εβδομάδα από τώρα, 14 Ιουνίου, 11:30, θα γίνει η αναχώρηση από το λιμάνι του Βόλου και η επιστροφή έχει προγραμματιστεί για τις 5:30 στο ίδιο σημείο, στο λιμάνι. Λοιπόν, πρωτότυπο, αν μη τι άλλο, έτσι.
0: Ναι,
1: εμπλό κινητοποίηση.
0: Έτσι.
1: Με διπλό στόχο και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, αλλά και την αναψυχή με μια θαλάσσια βόλτα, γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έφτιαξε τη διάθεση επίσης. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Κάπου εδώ θελήσαμε έτσι να σας αποχαιρετήσουμε με καλές ειδήσεις. Μιλήσαμε και για τον ιστορικό πλάτανο, είναι μνημείο της φύσης βεβαίως ο πλάτανος στην Βερδικούσια, 850 έτη, δεν είναι και λίγα, 700 ευρώ, 700 έτη στα Στουρναρέικα, στην πλατεία του χωριού, στο Δήμο Πύλης Τρικάλων. Η Θεσσαλία έχει δύο μνημεία, τα οποία έχουν αναγνωριστεί βεβαίως και με τη βούλα του επίσημου κράτους. Μας είπε και η Ελένη Αυτοπούλου εδώ όλα αυτά τα ωραία που έχουν σχεδιαστεί για τον Τίδαδο. Και κάπου εδώ βεβαίως, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε σε εξέλιξη βεβαίως και μια εκδήλωση που αφορά βεβαίως το έγκλημα της γενοκτονίας, στο οποίο θα πάω τώρα σε λίγο. Διοργανώνεται από την Ιστορική και Λαογραφική Ένωση Λάρισας Αλυσμών της Πατρίς, την Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας και την Εξοραϊστική Μορφωτική Λέσχη της Φιλιππούπολης. Και έχει θέμα βεβαίως της γενοκτονίας. Έχει ζήσει πολλά ο Ελληνισμός στο πετσί του, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η εκδήλωση αυτή επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της ιστορικής μνήμης, τη θέση του εγκλήματος γενοκτονίας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να τίθενται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Θα μιλήσουν ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λάρισας Νέας Δημοκρατίας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, από τη γενοκτονία στην Ενδοκάθαρξη. Η βουλευτής Λάρισας του Πασόκ, Ευαγγελία Λιακούλη, γιατί αποτελεί χρέος μας η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας. Ο Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, για την αναγνώριση της γενοκτονίας ως μια πράξη δικαιοσύνης. Ο κύριος Δημήτρης Κούρτης, είναι επίκουρος καθηγητής νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τη γενοκτονία του ελισμού της Μικράς Ασίας και του Εύξηνου Πόντου από τη Σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, συνάδελφος δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, πρόεδρος του Σωματείου Δράσης Νίκος Καπετανίδης, για τη γενοκτονία ως λυδία λίθος των ελληνοτουρκικών. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Οι κυριακάτικες διαδρομές αισίως ολοκληρώθηκαν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί, στην πρώτη. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων Κρήτης. Ο 56χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Η κάμερα κατασχέθηκε ενώ ο συλληφτής θα οδηγηθεί σήμερα εναντίον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Την πλήρη ομολογία του 37χρονου Παλαιστίνιου, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι τον ανέκριναν μετά τη σύλληψή του στην Κρήτη. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης, ότι είχε ενταχθεί σε αυτή πριν από πολλά χρόνια και ότι είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία. Επίσης, ο 37χρονος βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο νόμιμα, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες και πάλι της Ελλάς, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Στα σπίτια του βρέθηκαν κινητά, υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός, ενώ εξετάζεται εάν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία σε ποσοστό 75% ενέκρινε την πολιτική προοπτική του κόμματος να συνδέεται με την πρωτοβουλία, με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Την Πέμπτη αναμένεται η ανακοίνωση της πλήρωσης των δύο κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα διπλωματική πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν να υπονομεύσουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Στη Downing Street στρέφεται απόψε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς ο Κιρ Στάρμερ υποδέχεται τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μέρς και πριν από την διευρυμένη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο τραπέζι της Ε3 η Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία βρίσκεται ο συντονισμός της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία και οι επόμενες κινήσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η συνάντηση γίνεται λίγες μέρες μετά την απόρριψη από τον Πούτιν της πρότασης Ζελένσκι για απευθεία συνάντηση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να συντονίσουν κοινή θέση πριν υπάρξει οποιοδήποτε νέο διπλωματικό άνοιγμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης, προσέκρουσε σε προστατευτικό στη Θεό και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση, ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Ένας 46χρονος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής γιατί φωτογράφιζε μια 14χρονη εναγνία της μέσα σε αστικό λεωφορείο. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης έσπευσαν στο σημείο και του πέρασαν χειροπέδες. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά άθλιος καιρός προβλέπεται σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς. Γενικά άθλιος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς,
3: συμμετέχεις, επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο, τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
8: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
9: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην ΕΡΤ3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Επιστρέφουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είναι ο 102FM, είναι η ΕΡΤΡΙΑ, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η αγαπημένη Γκέλη Παπαθανασίου. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, αφού πούμε πρώτα, Γκέλη, το Viber.
2: Δεν έχουμε πει το Viber.
1: Πες το,
2: πρέπει να το Γκέλη. Πούμε όπως την πρώτη.
1: Πες το,
2: λοιπόν.
1: Έτσι, πες.
2: 69-30-07-28 για όποιον θέλει.
1: 69-30-078-228, στείλτε μηνύματα, καλημέρες, ευχές, προσευχές, μπινελίκια, ό,τι θέλετε. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας, πέστε το, εμείς θα το πούμε.
2: Ξέρεις,
1: λοιπόν,
2: έχω παρατηρήσει.
1: Εκτός από ύβρις, ότι... βέβαια, με ευπρέπεια πάντα.
2: Εννοείται. Ναι. Οι άνδρες τα λένε έτσι τα τηλέφωνα, ενώ οι γυναίκες τα λένε ανά 2.
1: Καλά. Πάντως ο καλεσμένος μας, που είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, ο γνωστός νομικός και ειδικός σε θέματα ελληνοτουρκικών, οθωμανολόγος,
2: τουρκολόγος και συγγραφέας.
1: Και συγγραφέας, βέβαια. Λοιπόν, τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταθακόπουλε.
3: Καλημέρα, αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τώρα ο Μακρόν λέει, ο Μέρτς και ο Ζελένσκι στην Downing Street για την Ουκρανία. Θα βρουν άκρη?
3: Ελπίζουμε τώρα μετά από 4 χρόνια και έτσι λέμε συνέχεια. Θυμόσαστε και πέρσι το καλοκαίρι τη συνάντηση της Αλάσκας.
1: Ναι.
3: Περιμέναμε ότι θα κλείσει το θέμα εκεί. Δεν έκλεισε.
1: Δεν έκλεισε.
3: Όπως περιμένουμε και από το Πάσχα να κλείσει το θέμα κάτω στον Περσικό, και αυτό πάλι δεν κλείνει.
1: Και αντί να δούμε να βγαίνει λευκός καπνός και όχι μαύρος από τους βομβαρδισμούς ένθεν κακήθεν και προς την πλευρά της Ουκρανίας και προς την πλευρά της Ρωσίας, βλέπουμε να σκάνε τα ντρόουν, τα απλωτά ντρόουν στην Κωνσταντζά και δεξιά και αριστερά, και κάνουμε και το σταυρό μας, λέμε Παναγία μου φύλαγε, που δεν έσκασε αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα.
3: Ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Είναι 5 τα οποία δεν ξέρουν που βρίσκονται, τα 2 έσκασαν. Ένα που βρήκαμε εμείς και κάποια κυκλοφορούν ακόμα αδέσποτα.
1: Ορφανά. Αν είναι δυνατόν.
2: Να πάμε και στο θέμα της Τουρκίας τώρα.
1: Εκεί πάνε.
2: Για το οποίο θες να το πας από άλλο τρόμο.
1: Όχι, ήθελα πρώτα κάποιες πρώτες σκέψεις για να πάμε απευθείας στην γαλάζια πατρίδα. Μαβί Βατάν.
2: Μαβί Βατάν προς το παρόν έχει μπει στο σιρτάρι τώρα, αλλά εντάξει. Νομίζω θα είναι μικρό το διάστημα λόγω του θέρους και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο φαίνεται ότι πάλι θα ξανατεθεί.
3: Ναι.
2: Ναι, για πείτε μας λίγο.
3: Η Τουρκία ακολουθεί ένα δόγμα παλιό, γνωστό για μας που ασχολούμαστε τουλάχιστον. Το δόγμα του Νιχάτ Ερίμ. Ο Νιχάτ Ερίμ ήταν νομικός κοινωνιολόγος δεκαετίας του 50, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο αλλά γενικά με τα θέματα Τουρκίας. Έγινε πρωθυπουργός το 1971-72 και δολοφονήθηκε από τουρκικό χέρι, από τρομοκρατική οργάνωση, το 1980. Αυτός λοιπόν έλεγε το εξής, ότι η Τουρκία, ούσα μεγάλη αυτοκρατορία, κάποτε ως Οθωμανική αυτοκρατορία και από το 1923 και μετά ως Τουρκία, έχει αδικηθεί στο διάβα του χρόνου και της ιστορίας από τις διεθνείς συνθήκες. Ως εκ τούτου, πρέπει να βρει τρόπο να αναθεωρήσει την αδικία αυτή και σε θέματα εδάφων και σε θέματα δικαιωμάτων. Και πρέπει να τα κρατάει σε μια χαμηλή κλίμακα μεν, έστω και με ρηματικές επίπεδου κάζους μπέλη, αλλά όχι σε πόλεμο, να τα κρατάει όμως ενεργά, να δημιουργεί de facto καταστάσεις, αυτό που λέμε γκριζαρίσματα, σε μακρό διάστημα, και στη συνέχεια να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου και βρισκόμαστε στην νομοθέτηση, δηλαδή στην de jure. Ως εκ τούτου λοιπόν, όταν με ρωτάνε, μα γιατί τώρα και το κάνει τώρα Ερντογάν, γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, μετά από 1/4 του αιώνα που διοικεί την Τουρκία, ήρθε η ώρα να αφήσει και αυτό τη δικιά του παρακαταθήκη, λίγο-λίγο, γιατί κάποια στιγμή, όσο και αν το τραβήξει από τα μαλλιά, συνταγματικά ή με αναθεώρηση του συντάγματος, είτε με διάφορα κόλπα τα οποία απεργάζεται για να μείνει στην εξουσία και για άλλο χρονικό διάστημα, για άλλα 5 χρόνια τουλάχιστον μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας, mm-hmm. κάποια στιγμή θα πρέπει να παραδώσει την εξουσία. Τον ενδιαφέρει λοιπόν, όπως είπε στη μεγάλη ομιλία του 29 Οκτωβρίου του 2023 για τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, mm-hmm. είπε ότι τον ενδιαφέρει να αφήσει παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές της Τουρκίας, μια Τουρκία η οποία από τους G20 που είναι τώρα θα είναι στους G7, μια Τουρκία η οποία το 2053, 600 χρόνια από την άλωση, θα ορίζει τη μοίρα της και θα κοιτάει κυρίως προς την Ευρασία, και όχι προς τη Δύση, παρότι εκμεταλλεύεται τη Δύση όσο μπορεί, εντούτοις το μέλλον το θεωρεί ότι είναι στην Ευρασία. Και το 2071 είπε, αυτή είναι η παρακαταθήκη που αφήνει, στα 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ, θα θέλει η Τουρκία να είναι στις 3 ηγέτιδες χώρες της ανθρωπότητας που θα οδηγεί το μέλλον της ανθρωπότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά, όσο και αν κάποιος τα βλέπει γραφικά ή μαξιμαλιστικά, αυτά έχουν περάσει στην εκπαίδευση και έχουν γαλουχήσει γενναίες επί γενναιών στην Τουρκία, mm-hmm. μάλιστα στηριζόμενος και στον μεγάλο λόγο που είχε κάνει ο Κεμάλ Ατατούρκ, το λεγόμενο Νουτούκ, που όρισε ποιο ήταν από πού ερχόντουσαν οι Τούρκοι και ποιοι θέλανε να είναι στο μέλλον. Κράτησε μία εβδομάδα αυτή η ομιλία, δηλαδή μιλούσε όλη μέρα, διέκοπταν για ύπνο και μετά ξανασυνέχιζε ο Νουτούκ, ο μεγάλος λόγος του Κεμάλ. Mm-hmm. Συνεχίζει με το Μισάκι Μιλί, που είναι ο μεγάλος όρκος για το τι θέλουμε να κάνουμε και ορκιζόμαστε σε αυτό, και βεβαίως το μεγάλο έργο του κουρδικής ό,τι παραδοξότητος καταγωγής Ζιγιάκιο Κάλπ, ο οποίος έγραψε το αρχές τουρκισμού, δηλαδή τι σημαίνει να είσαι Τούρκος και αν δεν ασπάζεσαι αυτούς τους κανόνες, τότε πρέπει να φύγεις. Ήταν γραμμένο τη δεκαετία του 1920, που είχαν ξεκινήσει και ανταλλαγές πληθυσμών τότε, mm-hmm. και όριζαν ότι αν δεν ασπάζεσαι και αν δεν στερνίζεσαι αυτές τις αρχές, είσαι ανταλλάξιμος και πρέπει να φύγεις οπωσδήποτε.
1: Οπότε βρίσκουν έφορο έδαφος οι κατά καιρούς και ανάλογα με τα διεθνοπολιτικά συμφραζόμενα και ανάλογα με τη συγκυρία, βρίσκει έφορο έδαφος για να πατήσει πάνω στην άποψη, στην αντίληψη, στην κρίση του τουρκικού λαού που έχει γαλουχηθεί με αυτού του είδους της... Είναι κάτι αντίστοιχο με το μακεδονικό αλυτρωτισμό που καλλιεργείται στα Σκόπια και λοιπά και λοιπά. Όλοι
3: αυτά. Οτιδήποτε είναι αλυτρωτικό και έχει να κάνει με πανσλαβισμού, παντουρκισμού και τα λοιπά.
1: Έτσι,
3: τα οποία
1: εκεί,
3: είναι του 19ου αιώνα ιδέες, αλλά υπάρχουν ακόμα. Ναι.
2: Δεν θεωρείται πιθανό δηλαδή το ενδεχόμενο να προσπαθεί να εξάγει αυτή την κρίση για να επεκτείνει με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Και να το εξειδικεύσω.
2: Σουλτάνος να μείνει, ξέρω.
1: Να το εξειδικεύσω αυτό που λέει η Γκέλη Παπαθανασίου, μέσα στο θέρος. Να έχουμε δηλαδή θερμό εν μέσω θέρους επεισόδιο με την Τουρκία.
2: Μα βλέπουμε ότι και στο εσωτερικό της χώρας γίνονται όλα αυτά που γίνονται στο Κεμαλικό Κόμμα, καθαιρέσεις, διώξεις, προσπαθεί τον Κιλιντσάρογλου, τον επαναφέρουν, ενώ ξέρουμε πόσο πολύ τον πολέμησαν.
1: Για να ακούσουμε.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι το τερπνό μετά το ωφελήμου. Η Τουρκία, η ερτογανική Τουρκία, γιατί διοικεί την Τουρκία, όπως είπαμε, ένα 4ο αιώνα, μεγάλο διάστημα, πιο πολύ από ό,τι δίκησε ο Κεμάλ. Mm-hmm. Θέλει να έχει το τερπνόν μετά του ωφελήμου και χρησιμοποιεί για τις λεγόμενες ψυχολογικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Οι ψυχολογικές επιχειρήσεις είναι ένα μάθημα το οποίο διδάσκω και όλα στη σχολή πολέμου του πολεμικού ναυτικού. Mm-hmm. Είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Δηλαδή, βάζει δημοσιογράφους, αναλυτές, ετοιμάζουν ένα κλίμα, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ζυγίζει και βλέπει αντιδράσεις. Και αναλόγως μετά σου λέει θα το κάνω ή θα το κάνω αργότερα και βλέποντας. Θυμόσαστε πόσο καθυστερούσε να κάνει την Αγία Σοφιά τζαμί και πόσο καθυστερούσε να κάνει και τη Μόνη της Χώρας τζαμί. Τι τα έκανε όμως στο τέλος.
1: Έτσι, έτσι.
3: Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον ανακοινώθηκε το νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει κάποια στιγμή για ψήφιση να γίνει κανούν, κανούν σημαίνει κανόνας, νόμος, mm-hmm. Κάποια στιγμή θα γίνει. Τώρα αν θα γίνει μέσα στον Ιούνιο, όπως λέγανε, ή θα γίνει από το φθινόπωρο, γιατί κλείνει η Εθνοσυνέλευση Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στην Τουρκία, 3 μήνες κλείνει. Βεβαίως υπάρχει το τμήμα το θερινό, αλλά δεν θα το περάσει μάλλον στο θερινό, θα θέλει να έχει μια πλειοψηφία και από το Κεμαλικό Κόμμα, δηλαδή και από το ΤΣΕΧΑΠΕ. Δεν τυχαίο που ανέλαβε ο Κιλιντσάρογλου πάλι τη διοίκησή του, και θα αναφερθώ σε αυτό αν έχουμε χρόνο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τον ενδιαφέρει να το τερπνώ μετά το ωφελή μου, δηλαδή να δει τι μπορεί να κερδίσει στο εξωτερικό, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως τα λέγει ο Λεόντιος.
1: Ναι, μεσολαβεί και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα δει τον Τραμπ. Ναι, ναι.
3: Ακριβώς τον Ιούλιο στην Άγκυρα. Mm-hmm. Επομένως, ναι, ζυγοσταθμίζει καταστάσεις. Έχει σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως έλεγε ο Λέων Τολστόι στο έργο του Πόλεμος και η Ειρήνη, διαστόματος κουτούζος τότε του στρατηγού, με το που πολέμησε με τον Ναπολέοντα. Και από εκεί και πέρα κοιτάει και τα εσωτερικά του. Οπότε τώρα θα σας πω τώρα κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο μη υλοποιήσιμο, αλλά αυτό θέλει να κάνει. Mm-hmm. Ο Ερντογάν σε 2 χρόνια ακριβώς έχει εκλογές για την Προεδρία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος για τέτοια φορά, διότι απαγορεύει το Σύνταγμα. Για να κάνει τροποποίηση, αναθεώρηση του Συντάγματος, χρειάζεται τα 3/5 της Αθηνοσυνέλευσης, δηλαδή 360 βουλευτές από τους 600. Δεν τους έχει ακόμα. Εν τούτης, κάτι το οποίο δεν παίζει στον ελληνικό τύπο είναι ότι έχουμε προσχωρήσεις από άλλα κόμματα. Στο κόμμα του Ερντογάν, στο κυβερνών κόμμα.
1: ΑΚΕΠΕ, ναι, το ΑΚΕΠΕ.
3: Στο ΑΚΕΠΕ έχουμε προσχωρήσεις από το ΔΕΒΑ, από το ΙΠΑΡΤΗ και ακόμα και από το ΤΣΕΧΑΠΕ 2 βουλευτές και μια δημαρχίνα. Αυτό του δίνει μεν μια δύναμη, αλλά όχι ακόμα ολοκληρωτικά. Πιθανολογώ ότι θα κάνει το εξής. Σύμφωνα με το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, έχει το δικαίωμα για λόγους μείζωνος εθνικής σημασίας να κάνει πρόωρες εκλογές. Αν κάνει πρόωρες εκλογές μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος για τρίτη φορά πρακτικά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη τρέχουσα θητεία του λόγω των πρόωρων εκλογών. Επομένως θεωρώ ότι στα 72 του δεν είναι έτοιμος να αφυπηρετήσει και να φύγει από το θόγκο της ηγεσίας της Τουρκίας.
1: Θα θέλει να
3: ξαναδιοικήσει. Επομένως, δημιουργεί θέματα και εξωτερικής σημασίας και εσωτερικής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συνέδραμε με τον τρόπο του, βέβαια, στην τουρκική δικαιοσύνη, η οποία αποκατέστησε μετά από προσφυγή που είχε κάνει ο Κιλιτσάρογλου στο διοικητικό πρωτοδικείο, το οποίο είχε χάσει και συνέχεια κέρδισε στο διοικητικό εφετείο της Άγκυρας την επάνωδό του στο κόμμα. Κιλιτσάρογλου, ο οποίος είναι αλεβίτης, κουρδικής καταγωγής, γνωρίζει ο Ερντογάν, δεν πρόκειται η πλειοψηφία των Τούρκων να τον ψήφισε ποτέ.
2: Δεν είναι απειλή για τον ίδιο, ουσιαστικά, όπως είναι
3: ο Ερντογάν. Και δεν είναι και απειλή, όπως λέτε πολύ σωστά, διότι τον έχει κερδίσει ήδη 13 φορές
1: σε
3: δημοτικές, περιφερειακές και προεδρικές εκλογές.
1: Αυτά.
2: Και άμα φύγει και ο Ερντογάν.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία.
2: Είναι σαν να λέμε. Κύριε
1: Σταθακόπουλε, είναι σαν να λέμε σε ελληνικά δεδομένα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίζει ότι δεν είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης ο Τσίπρας και βάζει έναν άλλον στη θέση του, ο οποίος να είναι διαχειρίσιμος.
3: Με το μανδύα της δικαιοσύνης, βέβαια.
1: Πάντα.
3: Αυτός ορίζει τα νήματα. Με ποδοσφαιρικούς όρους θα λέγαμε ότι τον έχει πελάτη τον Κιλιτσάρογλου.
1: Τον έχει πελάτη. Λοιπόν, ήδη έχουμε μάθει πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, κυρία Σταθακόπουλε.
2: Να είστε καλά,
1: καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
3: Επίσης, στη διάθεσή σας πάντα.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο Παύλο το Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι χθες είχαμε και τον Λευτέρη τον Καρχημάκη πάλι από το ΠΑΣΟΚ, τον υπεύθυνο προγράμματος, να πούμε δύο λόγια για το σημερινό μήνυμα, το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού σε επισημάνσεις εν ώψη μάλιστα και του ανασχηματισμού, του μήνυ ανασχηματισμού της ερχόμενης Πέμπτης και της επισήμανσης ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.
1: Αναφέρεται και πάλι στην Ελλάδα του 2030 και εξηγεί γιατί το λέει συνέχεια αυτό, γιατί είναι συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 2030. Αχα. Και θεωρεί ότι είναι ένα ορόσημο κατά το οποίο πρέπει να υλοποιηθούν κάποια πράγματα που αξίζει η χώρα και οι Έλληνες, όπως αναφέρει. Ξεκινάει με τη συνταγματική αναθεώρηση που, όπως λέει, είναι μια ακόμα δέσμευση που έγινε πράξη. Πάει στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που βγήκε πρόσφατα. Μιλάει εκεί για τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Επισημαίνει βέβαια ότι η έξοδος από αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, ότι η ακρίβεια εξαφανίστηκε. Καλά, αυτό το ξέρουμε όλοι νομίζω. Ούτε ότι τα εισοδήματα βρίσκονται εκεί που θέλουμε. Μιλάει για τον νέο κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, το ΕΣΥ, και την πρόσφατη αναβάθμιση που έγινε σε ΤΕΠ, σε τμήματα επειγόντων περιστατικών εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, στο Κιλκής κτλ. Ιδιαίτερα στους τομείς της άνοιξης και του αυτισμού, την ίδρυση κάποιων δομών. Και συνεχίζει με το πρόγραμμα για τις νταντάδες της γειτονιάς, την τροποποίηση του προγράμματος του προσωπικού βοηθού, την πυροσβεστική υπηρεσία εν ώψη της θερινής περίοδου, και κλείνει με την βράβευση του αμοργοράματος, του πρώτου ετήσιου βραβείου βιώσιμης αηλίας που καθιερώθηκε φέτος. Και όπως λέει, γι' αυτό μίλησα, λέει, στην αρχή για την Ελλάδα το 2030, γιατί είπα πολλά άσχετα πράγματα μεταξύ τους, αλλά αυτά είναι όλα που πρέπει βήμα-βήμα να γίνουν μέχρι μέσα στα επόμενα 4 χρόνια.
0: Λοιπόν, και να πω εγώ, όσο εσύ θα παίρνεις τηλέφωνο τον κύριο Παύλο Χριστίδη.
1: Αν μιλάς, πώς θα τον πάρω,
0: θα τον πάρω.
1: Μα πούνε ακροατές, αλλά κύριε Χριστίδη, καλημέρα.
0: Εντάξει, βέβαια θα το δώσουμε στον κονσολιέρι μας εκεί, το πρόσδατο Σταθάκη.
1: Εντάξει, δεν είναι και πάρω.
0: Όχι, μια φρασούλα θα πω. Είναι μια ανακοίνωση από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, όχι στον αποκλεισμό από τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δι' των βιοτεχνικών αποχρηματοδοτικά προγράμματα, ζητώντας παράλληλα την άρση των περιορισμών αυτών, επισημαίνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο Μάριος Παπαδόπουλος, με επιστολές του προς τους αρμόδιους υπουργούς. Και το τονίζω αυτό γιατί λένε και αναφέρονται στο κλείσιμο των τραπεζών το 2015, και εδώ ο αποκλεισμός των μικρομεσαίων από τα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι αυτό που μας λέει συνέχεια και ο Μάριος Παπαδόπουλος, ότι οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τα τραπεζικά υποκαταστήματα για να λάβουν δανεισμό. Κατόπιν τούτου βγαίνουμε από τον αέρα για να εισέλθουμε αμέσως μετά με τον κύριο Παύλο Χριστίδη.

0: Τι είναι αυτοί οι βουλευτές, ρε Σταθάκη, ας μου. Πάρε με σε ένα λεπτό, λέει, να βγει. Τρέχουν από συγκέντρωση σε συγκέντρωση. Παιδιά, πάμε λενταχώς για εκλογές.
1: Προεκλογική
0: καμπάνια. Ναι, είναι κατανοητό, κατανοητό. Τους κατανοώ, τους συμπονώ.
1: Ωραία, σας περνάω.
0: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
1: Κύριε, τον έχουμε τον
0: κύριε Παύλο Χριστίδη. Πώς, 7, 8, 9 φορές αναφερθήκαμε στον Παύλο τον Χριστίδη και χθες και σήμερα. Και... καλή σας ημέρα, κύριε Χριστίδη, από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αναμονή. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε μια περίοδο, σε μια περίοδο που έχει πολύ τρέξιμο και τώρα ήμουν έτσι. Εδώ στο νότιο.
0: Κατανοούμε, συμπονούμε, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Λοιπόν. Μισό λεπτό, για να το συνδέσουμε και λίγο. Τι σας λένε εκεί, μπράβο, πολύ καλά τα πάτε στο Πασόκ, άξι και λοιπά, αυτό σας λένε.
2: Όχι, κύριε Τριανταφυλλίδη, προς Θεού δεν είμαστε.
0: Άμα δεν προβοκάρω παράδειγμα, λίγο δεν γίνεται να βγει καλή απάντηση, παρακαλώ.
2: Αλλά θέλω να σας πω ότι ο κόσμος μας λέει πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που συζητάμε στο ραδιόφωνο και στη τηλεοράση, και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο μας χρεώνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας ζητάνε είναι να αναφερόμαστε στο πρόγραμμά μας, να αναφερόμαστε στις προτάσεις μας, στις λύσεις που προτείνουμε, και όχι σε δημοσκοπήσεις, σχολιασμούς άλλων κομμάτων, σχολιασμούς άλλων στελεχών. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, το εισπράττουμε ως μήνυμα όποτε συζητάμε χωρίς κάμερες. Και δεν σας κρύβω ότι είναι και κάτι το οποίο με απασχολεί και εμένα ως έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει πολιτική από τη βάση, για τη βάση της κοινωνίας.
0: Κύριε Χριστίδη, μην μπείτε στην ατζέντα του αθηναϊκού τηλεοπτικού πριγκιπάτου και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον 102 και στην ΕΡΤΡΙΑ, πέστε αυτό που λέει ως μήνυμα ο κόσμος, οι πολίτες.
2: Υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολύ μεγάλο πρόβλημα στο στεγαστικό. Πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες, κύριε Τριανταφυλλίδη. Όταν σήμερα εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας λένε για τα παιδιά τους που είναι 30, 32, 33 χρονών και δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι και για λόγους οικονομικούς και για το ότι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Όταν ένα νέο ζευγάρι, κάνοντας ένα παιδί, έχει ένα κόστος κατευθείαν κοντά στα 1000 ευρώ το μήνα. Με πράγματα τα οποία καλείται να πληρώσει, καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα έχει θέματα τα οποία σχετίζονται και με το κέντρο και με την περιφέρεια και τα οποία δεν τα αντιμετωπίζει, δεν τα κουβεντιάζει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία που μου δίνετε και εσείς τώρα να καταθέσουμε προτάσεις για τους προφωνηπιακούς, προτάσεις για τα ολοήμερα σχολεία. Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει κάποιος Έλληνας σήμερα ότι αν κάνεις ένα παιδί και δουλεύουν και οι δύο γονείς, κάποιος πρέπει να πάρει το παιδί από το σχολείο.
0: Ποιος θα το πάρει?
2: Δηλαδή δεν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες.
0: Άμα δεν πάει, ναι. Η νταντά της γειτονιάς, ναι, κυρία. Λοιπόν,
1: αυτό που λέτε... χθες, πάνω σε αυτό που λέτε για την ακρίβεια, είπε χθες, μίλησε στη Νέα Ιωνία και επέκρινε την κυβέρνηση για υποκριτική στάση, είπε, στα θέματα της καθημερινότητας, μας κοροϊδεύουν, δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια με επιστολές, θέλει μέτρα κτλ. Όμως, ναι, ερώτηση, αλλά πέρα από αυτό θέλω να πω ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεν ακούγαμε τέτοιες ομιλίες από τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν ακούγαμε να βγαίνει και να επικοινωνεί τέτοια ζητήματα. Πιο πολύ ήταν το κράτος δικαίου, υποκλοπές και όλα αυτά που φυσικά είναι σημαντικά, αλλά αν δεν παταχθεί ακριβία, νομίζω όλα τα άλλα περνάνε πιο πολύ στα ψηλά.
0: Για να ακούσουμε, θα μας πει ο
2: Παύλος. Θέλουν πολύ να περάσουν μια ταμπέλα στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι είναι μονοθεματικός και ασχολείται μόνο με τις υποκλοπές ή μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Με συγχωρείτε, δεν θέλω να περάσω καμία πατέντα.
2: Δεν το λέω για εσάς.
0: Δεν το λέω για εσένα, παιδί μου.
1: Κάνουμε την ερώτηση που πραγματικά απασχολεί όλο τον κόσμο.
2: Δεν το λέω για εσάς. Και το ξαναλέω ότι δεν το λέω για εσάς, διότι προς Θεού. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε ακούσει να το λέτε εσείς. Εγώ τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το Πασόκ είναι εκείνο που κατέθεσε πριν από 2 χρόνια πρόταση για την ουσιαστική φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Το Πασόκ είναι εκείνο το οποίο κατέθεσε πριν από 3 χρόνια την πρόταση για την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Ούτε να κλέψουμε και να κλείσουμε κανέναν, ούτε τίποτα. Όχι από τα κέρδη τους, από τα υπερκέρδη τους. Από το γεγονός ότι εάν το Πασόκ δεν είχε κάνει αυτή την πρόταση, και θέλω να το πω να ακουστεί, θα πληρώναμε ακόμα 0,20, 0,30, 0,40 όταν πληρώναμε το ρεύμα, το λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό είναι το οποίο πρότεινε το Πασόκ πριν από 3 χρόνια Και τότε η κυβέρνηση μας έλεγε ότι είμαστε υπερβολικοί. Τα ζητήματα της οικονομίας τα έχουμε βάλει στην ατζέντα, τα έχουμε ενισχύσει, τα έχουμε αναδείξει, αλλά και τα ζητήματα του κράτους δικαίου, καταλαβαίνετε, ότι είναι ζητήματα που μας απασχολούν.
0: Στον τομέα,
2: απασχολούν και όλη την Ευρώπη.
0: Σαφώς. Στον τομέα της εργασίας, ο Παύλος ο Χριστίδης τον άκουσα σε μια εκδήλωση να λέει για την πρόταση για το 35ωρο. Θέλουμε πιλωτικά 100% παραγωγικότητα, 80% ωράριο εργασίας, 100% ο μισθός. 35ωρο πιλωτικά σε 25 επιχειρήσεις μεγάλες και να δούμε ανάλογα τι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και μετά θα επιδιώξουμε να το διευρύνουμε. Ο αντίλογος ήταν, αλλά η κυβέρνηση έκανε την κάρτα εργασίας για να μην κλέβουν τις υπερορίες. Σήμερα λοιπόν, και θέλω να το σχολιάσετε αυτό, άκουσα το πρωί τον κύριο Χόντζογλου, κύριε Παύλο Χριστίδη, να λέει. Πώς το καταφέραν αυτό, ρε παιδιά? Λοιπόν, να λέει το εξής. Την ίδια στιγμή που ένας εργαζόμενος με κάρτα εργασίας τη χτυπάει και δουλεύει κανονικά από τις 8 το πρωί, στην Εργάνη την ίδια μέρα ο ίδιος εργαζόμενος εμφανίζεται ότι έχει ρεπό. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή ακόμη και το μοναδικό μέτρο που είναι υπέρ των εργαζομένων κατάφεραν να το καταδιοδολιεύσουν. Δηλαδή είναι φοβερό πλέον.
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, ευτυχώς αναδεικνύεται μια σειρά ζητημάτων τα οποία όσες φορές τα έχουμε αναδείξει μέσα στη Βουλή, μέσα στη Βουλή, δυστυχώς δεν βρίσκουν
0: ευήκο αότα,
2: στη δημόσια συζήτηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ έχουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε πάρει για να αναδείξουμε τα προβλήματα στα εργατικά ατυχήματα, τα προβλήματα στην επιθεώρηση εργασίας, τα προβλήματα που αναδεικνύει ο κύριος Χόντζογλου διαρκώς τα τελευταία πολλά χρόνια στο κομμάτι του επισητισμού και του τουρισμού. Αυτά τα θέματα είναι θέματα που δεν είναι νούμερα, είναι άνθρωποι. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα καλούνται να δουλέψουν πάρα πολλές ώρες. Επιτρέψτε μου να πω κάτι συμπληρωματικά σε αυτό που είπατε για τη συνέντευξη την οποία έδωσα για το τετραήμερο εργασίας. Την Ελλάδα, το 2019, πήγαμε σε εθνικές εκλογές. Κατατέθηκαν μια σειρά προεκλογικών προγραμμάτων. Υπήρχε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας νόμος ότι θα κάνει 13ωρο? Όχι είναι η απάντηση.
0: Όχι, βέβαια.
2: Η Νέα Δημοκρατία το έκανε στην αρχή για δύο εργοδότες, στη συνέχεια και για έναν εργοδότη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού? Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να είναι και τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη και να δουλεύει τις περισσότερες ώρες εβδομαδιαία και πολλά ακόμα προβλήματα τα οποία έχουμε. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε έναν εναλλακτικό πιλωτικό δρόμο. Να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους και να ζήσουν περισσότερο με τις οικογένειές τους και να είναι πιο αποδοτικοί στην εργασία τους και να περάσουν, να περάσουν λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δέχτηκε οριμαγδό επιθέσεων. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι η παραγωγικότητα στην εργασία αυτή τη στιγμή, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 13ωρο, εξαήμερο, αλγόριθμο, τη συλλογική συμβάση στο 10%, είναι μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δηλαδή εμείς δουλεύουμε περισσότερο και παράγουμε το μισό από ό,τι παράγεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αλλάξει και υπάρχει τρόπος να αλλάξει.
0: Λοιπόν, δεν ρωτήσαμε καθόλου για τις δημοσκοπήσεις, ούτε θα ρωτήσουμε.
2: Ρωτήστε,
0: όχι, δεν θέλω, δεν θέλουμε να
1: γιατί
0: ρωτήσουμε.
1: Γιατί να με ρωτήσουμε?
0: Γιατί κάνουμε το
1: όχι, ναι, αλλά γιατί έχουμε τη πολιτικό συμβούλιο.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε.
1: Πολλά πράγματα.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν θα το σχολιάσουμε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αυτό είναι δημοσιογραφικός ψυχαναγκασμός.
1: Γιατί είναι ψυχαναγκασμός?
0: Που υπακούει.
1: Κύριε Βαρτζόπουλο, δεν το ρωτήσαμε και τον κύριο Στυλιανό για τις δημοσκοπήσεις. Του ρωτήσαμε.
0: Γιατί αυτή είναι καλύτερα στις δημοσκοπήσεις.
1: Τι
0: να ρωτήσω τώρα για τον Πάσο?
1: Είναι καλό το 21.
0: Πράγμα. Παύλο Χριστίδη, σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Παραδίνομαι. Παραδίνομαι. Δεν ρωτάω για τις δημοσκοπήσεις. Ρωτάω για αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έβαλε τόσο κατά του κύριου Μητσοτάκη όσο και κατά του κύριου Τσίπρα. Και είπε ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Ότι κάποιοι δηλαδή μέσω των δημοσκοπήσεων, εμέσως το βάζω, δεν λέω ότι καταγράφουν
0: την ερώτηση να απαντήσει ο
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ότι εμέσως υπάρχει ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Απ' τη μία ο Μητσοτάκης, απ' την άλλη ο Τσίπρας, και θέλει το Πασόκ σε ρόλο κομπάρσο αυτό το σκηνικό μέσω των δημοσκοπήσεων. Ναι, εσείς και... πώς το σχολιάζετε αυτό?
2: Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι, διότι κάθε νέο το οποίο προκύπτει δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, συνήθως πρόσχερο. Να σας θυμίσω ότι για μια περίοδο περίπου 6 μηνών ασχολούμασταν με το τι πουκάμισο φοράει ο κύριος Βαρουφάκης. Για μια περίοδο πολύ μεγάλη...
1: Εντάξει, ήταν και αξιομνημόν αυτά τα πουκάμισο.
2: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι ασχολούμασταν με αυτό ή με τη μηχανή και το κράνος και το δερμάτινο την ώρα που η χώρα είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά οικονομικών ζητημάτων.
1: Και τις γραβάτες και να... τα σχετικά.
2: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε μια επιλογή να ασχοληθούμε, ας πούμε, με ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα και αυτό το ζήτημα φαίνεται ότι κουράζει τον κόσμο, όπως είναι π.χ. οι υποκλοπές ή θέλουν να το εμφανίσουν κάποιοι ότι κουράζει τον κόσμο, αλλά είναι προτιμότερο να κάνουμε πολιτική με μια ηθοποιό η οποία γράφεται στο κόμμα μας ή να κάνουμε πολιτική κάνοντας ποδηλατό. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάποια πολιτική με μια ηθοποιό η οποία γράφεται στο κόμμα μας ή να κάνουμε πολιτική κάνοντας ποδηλατό. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάποια

0: το οποίο ερχόμαστε από παλιά. Έχουμε αρχές, έχουμε προτάσεις, έχουμε σχέδιο και πιστεύω ότι όταν θα κάτσει ωραία η σκόνη και θα μπούμε στη συζήτηση αυτή, θα δούμε και ποιος μπορεί να πραγματώσει την πολιτική αλλαγή που είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό θέλω να το πω, να ακουστεί, ότι για το ΠΑΣΟΚ ο πολιτικός στόχος είναι της πολιτικής αλλαγής, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Αυτό είναι ο στόχος, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Τι είπες,
2: Γελή? Με ποιον θα είναι το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση?
1: Για πες, θέλει μου.
0: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην κυβέρνηση με εκείνους οι οποίοι αποδέχονται την προγραμματική σύγκληση. Η συζήτηση δεν αφορά, ξέρετε, πρόσωπα και κόμματα, αφορά ιδέες. Εάν ταυτίζονται...
1: Προγραμματικές δεσμεύσεις.
0: Προγραμματικές δεσμεύσεις. Εάν λοιπόν οι ιδέες μας ταυτίζονται στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού, στο πλαίσιο του στεγαστικού, στο πλαίσιο του εργασιακού, τότε αυτό μπορεί να γίνει πράξη.
1: Όλα...
0: Και καταλαβαίνετε, αυτό με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει, γιατί είμαστε ακριβώς απέναντι.
1: Ο λαός αποφασίζει, κύριε Χριστίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: σας ημέρα, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Τα προλάβαμε όλα. Σήμερα έχεις αυτό έτσι, ρέντα, Παπαθανασίου.
2: Τι να κάνω, αφού με είπες
1: συνέχεια,
2: ότι...
1: Μου κάνει συνέχεια προγραμματικές δηλώσεις, ας πούμε.
2: Ρε φίλε, ναι.
1: Αυτό το έκανα εγώ, που, για να κάνω μια ερώτηση, περνούσα 4,5 λεπτά. Δηλαδή, μ' αρέσει όμως. Κάντο, μ' αρέσει πολύ.
2: Λοιπόν, όσο πολύ, λίγο, αποκαλύπτεις... έχουμε μια τελευταία υποχρεωτική. Για πες, πες.
1: Αποκαλύπτεις τα ταλέντα σου. Αποκαλύψε τα κρυφό ταλέντα.
2: Ξεδιπλώνοντας τα ταλέντα.
1: Ξεδιπλώνοντας. Παπαθανασίου, δυναμίτη. Λοιπόν, πάμε στο good food.
2: Μια τελευταία υποχρέωση.
1: Στον
2: κύριο Λουκά Ίσαρη. Food for good. Γιατί είναι πραγματικά για καλό.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε και τον τελευταίο για σήμερα καλεσμένο μας, τον κύριο Λουκά Ισαρή, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό. Γιατί έχουμε σήμερα αυτήν την πραγματικά πολύ σημαντική γιορτή στην Καλαμαριά, το 25ο Επαιτειακό Φεστιβάλ Φαγητού Food for Good. Καλή σας μέρα, κύριε Ισαρή.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανασίου. Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μας στηρίζετε και προβάλλετε τις δράσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
0: Εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνετε και εσείς και μαζί και η ομάδα των γυναικών των 5 Υπήρων. Έχουμε εκπροσώπους από 30 χώρες. Και τι ακριβώς θα γίνει εκεί? Πώς η κάθε μπουκιά μεταφράζεται σε έργο, σε στήριξη του ελληνικού παιδικού χωριού?
1: Έτσι όπως θα περιγράφει την Αγία Παπαθανασίου, είναι μια εξαιρετική, άκρος διαπολιτισμική εκδήλωση, στην οποία κυρίες από 30 χώρες που εκπρόσωποι τους ζουν στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν θεσπίσει αυτή την υπέροχη ημέρα που συναντιούνται πολιτισμοί, γεύσεις, κουλτούρες, κάνουν μια γιορτή, μαγειρεύουν τα παραδοσιακά τους φαγητά, με καλό σκοπό. Ο σκοπός είναι τα έσοδα να διατεθούν για τους σκοπούς του ελληνικού παιδικού χωριού που τα τελευταία χρόνια έτσι έχουν επιλέξει το σωματείο μας, και είναι πολύ μεγάλη χαρά για εμάς αυτό το πράγμα και πολύ μεγάλη στήριξη.
2: Βέβαια, και μπράβο και σε εσάς, μπράβο και στο Δήμο Καλαμάρι και μπράβο κυρίες στις κυρίες που έρχονται εκεί για αυτόν τον καλό σκοπό να μαγειρέψουν, γιατί η μαγειρική, η συνταγή, η δοσομετρία είναι μια ολόκληρη τέχνη, έτσι, δεν είναι κάτι εύκολο που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, τόσο όσο θέλει μια σειρά από πράγματα. Και όταν αυτό αφορά 5 Υπήρους, είναι ακόμη πιο σημαντικό.
1: Έτσι όπως τα λέτε, και είναι πολύ όμορφο γιατί οι κυρίες αυτές, ειλικρινά στο λέω, σήμερα γίνεται εκδήλωση, από αύριο θα ξεκινήσουν πάλι να κάνουν το πλάνο για την επόμενη χρονιά.
2: Μπράβο.
1: Και να φέρουν καινούργιες γεύσεις, καινούργια φαγητά, και το κάνουμε πάρα πολύ μεράκι, δηλαδή.

0: Όποιο έρθει εδώ θα δει κυρίες που το κάνουν με χαρά, το ζουν, είναι ένα πανηγύρι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Ίσαρη, μπορούν κάποιοι να έρθουν εκεί στην Πλάζα Ρετσούς, δεν είναι?
0: Είναι στην Πλάζα Ρετσούς, θα ξεκινήσει 8 η ώρα το απόγευμα.
1: Α, 8 η ώρα το απόγευμα.
0: Του χώρου. Α, 8 η ώρα θα ανοίξουν οι πύλες.
1: Ωραία.
0: Νομίζω ότι έχει μια αξία να πούμε ότι είμαι και κοινωνικός λειτουργός, γι' αυτό το λέω από αυτήν την άποψη. Είναι μια πολύ ωραία δράση και για παιδιά, γιατί έρχονται και γνωρίζουν, επειδή έχει και χορευτικά, έχει και διάφορα δρόμενα από την κάθε χώρα. Γνωρίζουν κουλτούρες και πολιτισμούς που τους ανοίγουν τον ορίζοντα. Τους βάζουν να ταξιδεύουν, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα.
1: Να δοκιμάσουν το φαγητό και να δοκιμάσουν το φαγητό και μέσα από αυτό να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν. Βλέπουν βέβαια και την αφίεση, τον τρόπο ντυσίματος, όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η κουλτούρα, αυτός ο πολιτισμός είναι κάτι σημαντικό.
0: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι μια δράση πολύ οικογενειακή, γιατί έρχονται οι οικογένειες με τα παιδιά τους. Θα δοκιμάσουν τις γεύσεις που είναι κάτι. Γι' αυτό ουσιαστικά έρχονται, γιατί αυτό είναι το ωραίο. Αλλά παράλληλα στη σκηνή γίνονται πολύ ωραίες πολιτιστικές δράσεις από κάθε χώρα και είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Και ήθελα να πω ότι το εισιτήριο είναι 10 ευρώ, δηλαδή μια οικογένεια μπορεί και με 10 ευρώ απλώς να μπει στην είσοδο, να έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει 4 διαφορετικές γεύσεις από 4 διαφορετικές χώρες. Οπότε είναι και προσιτό για μια οικογένεια να έρθουν να περάσουν όμορφα. Θα έχει μπαλόνια για τα παιδιά, γιατί σήμερα να πω ότι γιορτάζουμε και τα 25 χρόνια της διοργάνωσης. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή, 25
0: χρόνια αυτές οι κυρίες συναντιώνται και προσφέρουν και αυτό είναι θεσπέσιο, νομίζω, η σταθερότητα που παρουσιάζουν.
2: Τα 10 ευρώ είναι ένα οικογένεια ή έκαστο μέλος?
0: Όχι, εσύ. Μπορεί μια οικογένεια να μπει και με 10 ευρώ. Μπορεί κάποιος, αν δεν θέλει να δοκιμάσει, να μπει χωρίς εισιτήριο. Με 10 ευρώ, όπως μια οικογένεια, μπορεί να το μοιραστεί και να πάρουν από 4 γεύσεις. Αν κάποιος θέλει να πάρει παραπάνω, μπορεί να βοηθήσει. Αλλά με 10 ευρώ μπορεί μια οικογένεια και να δοκιμάσει. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να έρθει και να κάνει μόνο επίσκεψη.
1: Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Μπράβο σε εσάς, μπράβο στις κυρίες, μπράβο στο Δήμο Καλαμαριάς που φιλοξενεί αυτές τις...
0: Ήθελα να πω ένα προσωπικό ευχαριστώ, γιατί προκύψαν κάποια προβλήματα και ήταν πολύ μεγάλη στήριξή της και μας βοήθησε ειλικρινά. Συνήθως δεν μνημονεύω τις δημοτικές αρχές για ευνόητους λόγους, μην νομίζω ότι το κάνω, αλλά επειδή προκύψαν πολλά προβλήματα την τελευταία στιγμή, ήταν δίπλα μας και μας στήριξε με όλη την καρδιά και οφείλω να πω έτσι ένα ευχαριστώ.
1: Μπράβο στη Χρύσα. Λοιπόν, όλα καλά να πάνε, 8 η ώρα το βράδυ είναι. Λοιπόν, σπεύσατε, Πλάζ Αρετσούς, το 25ο επαιτειακό φεστιβάλ Food for Good, φαγητό για το καλό, είναι για καλό σκοπό. Σπεύσατε, 30 χώρες, 5 ήπειροι, αρώματα, χρώματα, μουσικές.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ εμείς, να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, συζητάτε για πολιτικά και οτιδήποτε άλλο, σας δίνουμε την ευκαιρία μέχρι την Πέμπτη. Από την Πέμπτη, με το που θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, λοιπόν, όλη η Ελλάδα, ναι, μπράβο, στο τηλεκοντρόλ, λοιπόν, όλη η Ελλάδα βλέπει ΕΡΤ. Το παγκόσμιο κύπελο επιστρέφει στο σπίτι του, την ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση. Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό μας συνάδελφο, τον Τάσο Μπαγκλατζή. Τάσο μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω τον παγκόσμιο κύπελο ή να ξεκινήσουμε πρώτα τα τοπικά τα δικά μας με τις μεταγραφές του Άρεος, του ΠΑΟΚ και το μπάσκετ και λοιπά και λοιπά και ό,τι άλλο συμβαίνει.
2: Φιλικό βέβαια, ούτε μας μας την άλλη, ούτε την Ιταλία, αλλά εντάξει.
0: Θα μας τα πει, θα μας τα πει όλα ο Τάσο, ό,τι
2: εκτιμά.
0: Ναι.
1: Πρώτα να πούμε ότι γίνονται κινήσεις μπασκετικές, έτσι αμυγός μπασκετικές, γιατί στο ποδόσφαιρο ακόμα οι ομάδες της πόλης αλλά και γενικότερα βλέπουμε κάποιες κινήσεις να γίνονται. Είναι μια περίοδος όπου οι ομάδες κάνουν, βολιδοσκοπούν τους μεταγραφικούς στόχους και βάζουν και τον πύχη εκεί που θέλουν, ψηλά όπως είναι. Όπως ήθιστε να γίνεται. Αλλά είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, κυρίως για τις ομάδες της πόλης, που βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχουν μπει πολύ ζεστά στη διαδικασία. Άσχετα, αυτό δεν σημαίνει μάλιστα ότι δεν κινούνται. Κινούνται, αλλά κάποια ονόματα ακόμα δεν κυκλοφορούν με γνώμονα πάντα την ακεραιότητα των ειδήσεων που βγαίνουν προς τα έξω. Γιατί, όπως ξέρουμε, αυτή την εποχή υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα τα οποία περνάνε στην ημερήσια διάταξη από τα ΜΜΕ προς τα έξω. Λοιπόν, στο μπάσκετ γίνεται μια κοσμογονία στη Θεσσαλονίκη και αυτό το έχουμε ξαναπεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτός που έχει κάνει μέχρι στιγμής το μπαμ, να το πούμε έτσι, έχει κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του, είναι ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί να κλείσει το συντομότερο δυνατό το ρόστερ του, έχοντας εδώ και λίγες ημέρες και επίσημα στην άκρη του πάγκου του τον Βασίλη Σπανούλη. Πολλοί μπορεί να μην το πίστευαν και να περίμεναν μέχρι και την τελευταία στιγμή την ανακοίνωση της ΚΑΕ για να πιστούν ότι η διοίκηση ΣΥΑΟ είναι διατεθειμένη όχι μόνο να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, στα ταμεία της ομάδας, αλλά να επαναφέρει τον Άρη σε μια τροχιά ευρωπαϊκή σε υψηλά επίπεδα. Δηλαδή, του χρόνου ο Άρης όπως και ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζονται στο EuroCup. Τι σημαίνει EuroCup? Σημαίνει η δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ μετά την Ευρωλίγκα. Είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα και θα υπάρχουν και αλλαγές φέτος. Όποιος το κερδίζει παίρνει πρόκριμα για την Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν. Άρα θα πρέπει να τα δούμε καρέ-καρέ. Είναι ακόμα νωρίς για να δούμε ποιο θα είναι το ρόστερ των ομάδων, όπως και ο ΠΑΟΚ που κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να βελτιωθεί με αλλαγές προσώπων και την παρουσία ονομάτων στο ρόστερ του που θα τον δυναμώσει ακόμα περισσότερο για την επόμενη χρονιά. Αλλά, για να
2: και
1: το
2: να γίνει πάλι Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, πρωταγωνίστρια. Γιατί όταν ήμασταν μικρά παιδιά και μεγαλώσαμε, ξέρεις, με ονόματα θρύλους εδώ της Θεσσαλονίκης. Και τα τελευταία χρόνια, εντάξει, πρωταγωνιστούν.
0: Τις τελευταίες δεκαετίες.
2: Εντάξει, τις τελευταίες δεκαετίες πρωταγωνιστούν οι ομάδες της Αθήνας γενικά.
1: Είναι τα μεγάλα budget. Τώρα το νέο ομάδα έχει 40-45 εκατομμύρια budget, αλλά είναι και η λίγα που αγωνίζονται, γιατί τα έσοδα στην Ευρωλίγα είναι πάρα πολλά, έτσι. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει και τεράστιες προσπάθειες και τα αποτελέσματα είναι απτά. Δηλαδή το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, η T-Center πλέον είναι ένα γήπεδο το οποίο το ζηλεύουν ακόμα και ομάδες του NBA. Έχει γίνει μια ανακατασκευή, ένας εξοραϊσμός, έτσι. Αυτό θα γίνει σύντομα και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον θα πάρουν σειρά και τα δικά μας γήπεδα εδώ. Και
0: το Παλέ, βέβαια.
1: Με το Αλεξάνδριο θα γίνουν Γκάλι Σκόλ, θα γίνουν παρεμβάσεις για να επεκταθεί σε πρώτη φάση σύν χίλιες θέσεις στο κομμάτι που είναι κενό, όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση αριστερά, προς με μέτωπο δηλαδή την παραλία. Και πάλι είναι μικρό σε χωρητικότητα, έτσι. Δεν είναι σαν το κλειστό της Πηλέας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει περισσότερο κόσμο, αλλά και εκεί χρειάζονται παρεμβάσεις στο γήπεδο.
2: Ναι.
1: Απλά ήθελα να συμπληρώσω ότι μια χώρα 10 εκατομμυρίων όπως η Ελλάδα έχει δύο ομάδες κορυφαίες στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, mm-hmm. το μασκετικό. Mm-hmm. Δύο ομάδες που διεκδικούν κάθε χρόνο την είσοδό τους στο Final Four και την Ευρωλίγκα. Το κατέκτησε φέτος ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός έχει σειρά αστεριών. Και μπαίνουν πολύ δυνατά και δύο ομάδες της πόλης που μπορούν να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά με βάση τους ιδιοκτήτες που έχουν, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν το ρου της ιστορίας, δηλαδή να επαναλάβουν αυτό που έγινε τη δεκαετία του 80 και του 90 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι.
1: Να επιστρέψει το μπάσκετ εδώ. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα υπάρχει και στην Αθήνα.
2: Μα δεν το θέλει κανείς αυτό να μην υπάρχει.
0: Παίκτες έχουμε να αναφέρουμε, Τάσο, που έρχονται πλέον στην... Ονόματα.
1: Υπάρχουν πολλά ονόματα. Υπάρχουν πολλά ονόματα, αλλά
0: ακόμη δεν έχουν τέλεση ειδικής.
2: Να είναι έγκυρες
1: ανακοινώσεις.
0: Επίσημες ανακοινώσεις.
1: Υπάρχουν πολλές φήμες. Ο Άρης κάνει κινήσεις από την Αμερική για να φέρει παίκτες οι οποίοι ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παίξει ο Σπανούλης. Ο ΠΑΟΚ είναι και αυτός κατά πόδας. Θέλει να δυναμώσει πολύ την ομάδα του και με τον Καλάθι και με άλλους καλατοσφαιριστές. Γενικότερα είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε τη διαμόρφωση των ρόστερ των δύο ομάδων.
0: Ωραία. Πάμε τότε στο παγκόσμιο κύπελο που
1: εκεί... Πάμε πρώτα να πούμε ότι σήμερα υπάρχει φιλικό παιχνίδι στο Παγκρίτιο της εθνικής μας ομάδας.
2: Το παγό δεν με αφήνει. Αλλά τι το θες το φιλικό μου λέει. Εντάξει. Γιατί να μην το δούμε το φιλικό δηλαδή. Πες Τάσο μου.
1: 10 η ώρα Παγκρίτιο, εθνική ομάδα κόντρα στην Ιταλία και αυτή είναι μια ομάδα η οποία έμεινε έξω δυστυχώς, γιατί εγώ προσωπικά είμαι φαν των Ιταλών και της νοοτροπίας. Αλλά
0: αυτό που σε έγινε πάλι ρε Τάσο, να μείνει η Ιταλία έξω από το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Τα πήγε πολύ καλά.
1: Είναι φοβερό και είναι η δεύτερη διοργάνωση μεγάλη το τελευταίο διάστημα που μείνει έξω. Καταλαβαίνει κανείς ότι για την σκουάντρα Τζούρα που αποτελεί λατρεία για τους Ιταλούς, λατρεία παγκόσμια κτλ. Είναι κάτι το οποίο τους δημιουργεί πολύ πολύ μεγάλη
0: στεναχώρια, έτσι,
1: και ένα είδος κατάθλιψης να βλέπουν το Μουντιάλ χωρίς την αγαπημένη
0: την Ιταλία.
1: Ομάδα.
0: Εδώ είχε κινηματογραφικές ταινίες που βλέπαμε και είχε κάποιες σκηνές όπου άλλος άκουγε στο ραδιόφωνο ματς της Εθνικής Ιταλίας. Δηλαδή και σε κινηματογραφικές ταινίες τώρα, που δεν είχε αντικείμενο το ποδοσφαιρικό μάτς, είχε άλλο και ενσωμάτωνε και...
1: Έχουν πάθος οι Ιταλοί με
0: το βέβαια, και έχουν πολύ καλό πρωτάθλημα, έτσι,
2: τώρα
0: δεν είναι ομαδάρες.
2: Έχει καλέσει ουσιαστικά την ομάδα των Ελπίδων, τα νεαρά τα παιδιά τώρα, για να δουν πώς θα πάει αυτό το πράγμα, σωστά.
1: Ναι, αυτά δεν είναι τα παιχνίδια περισσότερο για να...
0: Δοκιμάστε.
1: Οι ομάδες λίγο να μπουν σε μια διαδικασία, να μπουν οι προπονητές, ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι Ιταλοί διεθνείς έχουν βγάλει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί είναι πολύ επιβαρημένοι, παίζουν σε μεγάλες ομάδες κτλ. Έτσι θέλουν και αυτή ξεκούραση. Εν πάση περιπτώσει.
2: Η δικιά μας ομάδα σε τι φάση είναι? Φιλικό και αυτή βέβαια, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Φιλικό,
2: αλλά...
1: μετά το 2-2 πριν από λίγες ημέρες στην Σουηδία.
2: Πρωταστικό ήταν, εκείνο καλό ήταν.
1: Γιατί έρχονται τα αποκριματικά, δηλαδή μπαίνουμε σε επίσημα παιχνίδια από το Σεπτέμβρη. Έτσι. Και ο Γιωπάνο θέλει να δει γενικότερα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές, ήθιστε να γίνονται φιλικά παιχνίδια. Αλλά αυτό περνάει και λίγο σε δεύτερη μοίρα. Είναι παιχνίδια προετοιμασίας και περισσότερο βοηθούν τους προπονητές να βγάλουν κάποια συμπεράσματα. Το κακό είναι ότι η εθνική μας δεν κατάφερε να προκριθεί και να βρίσκεται σε αυτό το μεγάλο ραντεβού. Τώρα πάμε στην πρεμιέρα της Πέμπτης, 11 του μηνός.
2: Να χάρη και ο Αλέξανδρος επιτέλους.
0: Εγώ τι να χάρη.
2: Τώρα στην ώρα προσπαθεί να το περάσει.
1: 10 η ώρα Ελλάδος.
0: Σε βλέπω ανεβασμένη σήμερα, έτσι. Πολύ ανεβασμένη η Γελή.
2: Είναι χαρούμενοι που είμαστε μαζί, πρέ. Έχουμε καιρό γι' αυτό να κάνουμε.
0: Καλά, άντε πάμε. Άστο να μη.
1: Το Μοντιάλ πάντως είναι μια διοργάνωση που εγώ αποκτηρικά θυμάμαι ότι όλοι στυνόταν στις τηλεοράσεις τους, βγαίναν στα μπαλκόνια αυτό το ελληνικό καλοκαίρι που βγάζαν τις τηλεοράσεις στα μπαλκόνια για να το παρακολουθήσουν. Φέτος οι ώρες είναι λίγο ανάποδες γιατί μιλάμε για Αμερική, Μεξικό, Καναδά. Αλλά κάποια παιχνίδια θα γίνονται την ώρα που θα μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Έτσι. Αυτό γίνεται για να μπορέσει και ο υπόλοιπος κόσμος να έχει μια λογική ώρα για να μπορέσει να παρακολουθήσει παιχνίδι. 11 του μηνός, 10 η ώρα Ελλάδας. Θρηλυκό Αζτέκα του Μεξικού. Μην ξεχνάμε, εκεί έγινε το μεγάλο παιχνίδι, ο ημιτελικός
0: Βραζιλία-Ιταλία.
1: Αργεντινής. της Αργεντινής με την Αγγλία με το χέρι του Μαραντόνα, ο οποίος στη συνέχεια είπε το φοβερό που έχει μείνει στην ιστορία ήταν το χέρι του Θεού, έτσι, με εκείνη την εξαιρετική κούρσα που έκανε και τον γκολ που έβαλε απέναντι στους Άγγλους πίσω από τη γραμμή. Θεωρείται ένα, ίσως το κορυφαίο γκολ όλων των εποχών. Το Αζτέκα παραμένει πάντα ένα τεράστιο θρυλικό γήπεδο, εκεί θα γίνει η πρεμιέρα. Η ομάδα του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική, αυτή είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ που διεξάγεται στις τρεις χώρες της Βορείας Αμερικής, δηλαδή Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Θα έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Την Δευτέρα είναι ο τελικός, γιατί στην Ελλάδα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τους τελικούς του μπάσκετ του GBL. 1-1 μετά την ισοφάριση του Παναθηναϊκού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και πάμε Δευτέρα σε ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουν ακουστεί, έχουν υποθεί πάρα πολλά, υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν δηλώσεις για τη διαιτησία στο επίκεντρο. Όλα είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή, είναι τα νεύρα τεταμένα γενικότερα σε αυτή την φάση. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το επόμενο παιχνίδι, το τρίτο, 1-1. Αν έχω χρόνο να πω και κάτι άλλο, NBA.
0: Δεν έχει. Πες το γρήγορα.
1: Μόνο αυτό, δεύτερη νίκη των Knicks μέσα στο Σαν Αντώνιο. Προηγείται 2-0, τρίτο παιχνίδι Madison Square Garden με παρουσία πιανού άλλου του Προέδρου της Αμερικής. Έτσι, με τεράστια μέτρα ασφαλείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Τάσο Παγκλατζής μας ενημέρωσε πληρέστατα και για τα αθλητικά. Κάπου εδώ, αγαπητή Γκέλη Παπαθανασίου.
2: Εδώ ακριβώς, αγαπητέ Αλέξανδρε.
0: Ναι, σπέβδουμε να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζημητρίου. Ακολουθεί η εκπομπή Τράβα τις Κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιανακίδου. Να είστε καλά. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Γεια και χαρά σας.
2: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν αναφέρεται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Αρκαλοχώρι της Κρήτης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στη ρητορική ερώτηση «Γιατί ζητά τρίτη ευκαιρία ο Πρωθυπουργός», απάντησε «Γιατί κατάφερε να έχουν οι Έλληνες πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με χαμηλό ενίκιο? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση?» Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν για τον τόπο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Την πλήρη ομολογία του 37χρονου Παλαιστίνιου, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, έχουν στα χέρια του, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι τον ανέκριναν μετά τη σύλληψη του στην Κρήτη. Ομολόγησε ότι ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης, ότι είχε ενταχθεί σε αυτήν πριν από πάρα πολλά χρόνια και ότι είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας. Ο 37χρονος βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο νόμιμα, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα της αστυνομίας, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Στα σπίτια του βρέθηκαν κινητά, υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός, ενώ εξετάζεται αν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βόρειων Προαστίων στην Αττική, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα διπλωματική πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν να υπονομεύουν την έθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Ισραηλινές δυνάμεις πάντως έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο σε διάστημα λιγότερο από 48 ώρες. Στο Down Street στρέφεται απόψε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς ο Κιρ Στάρμερ υποδέχεται τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Φρίντριχ Μέρς πριν από τη διευρυμένη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο τραπέζι των Ε3 Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας βρίσκεται ο συντονισμός της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της πίεσης στην Ρωσία και οι επόμενες κινήσεις για μια δίκαιη, όπως τονίζουν και διαρκή ειρήνη. Η συνάντηση γίνεται λίγες ημέρες μετά την απόρριψη από τον Πούτιν της πρότασης Ζελένσκι για απευθεία συνάντηση. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Ηλιούπολη, προσέκρουσε σε προστατευτικό στη Θέο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση, ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Ένας 46χρονος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής γιατί φωτογράφιζε μια 14χρονη εν αγνία της μέσα σε αστικό λεωφορείο. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης που έσπευσαν στο σημείο του πέρασαν χειροπέδες με την κατηγορία παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Ένα μεγάλο πρόστιμο επιβλήθηκε σε έναν ασυνείδητο 55χρονο, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε χθες βράδυ μία γάτα και τα 8 νεογέννητα γατάκια της σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον άντρα και του πέρασαν χειροπέδες. Στον άντρα, οι αστυνομικές αρχές βεβαίωσαν πρόστιμα για κακοποίηση ζώου ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γάτα που εγκατέλειψε, δηλαδή συνολικά 270.000 ευρώ. Επιπλέον του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι και πρόσχερα πιο έντονες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16-32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία από 18-32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
4: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μια εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: ...102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Τράβα τις κουρτίνες.
11: Γιατί?
10: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
11: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
10: Θα πούμε τα δικά μας.
11: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
10: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
11: Τράβα τις κουρτίνες.
10: Μεσημέριασε.
11: Με την Άννα Γιαννακίδου.
10: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τραβήξαμε και σήμερα τις κουρτίνες.
11: Γιατί?
10: Να μπει
11: μεσημέριασε.
10: Ο ήλιος, να μπει το φως. Μαζί με τις μουσικές μας έχουμε την διάθεση να σας κάνουμε να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο δίωρο. Και σήμερα είναι και ιδιαίτερο, γενικά η Κυριακή είναι ιδιαίτερη.
11: Έτσι, και θα σας τα πούμε μετά γιατί. Πάντως ξεκίνησε ωραία ημέρα, δηλαδή από νωρίς το πρωί είχε
10: γιατί?
11: Έναν ωραίο ήλιο, μια ωραία ατμόσφαιρα.
10: Και τώρα δεν μπορείς να αναπνεύσεις.
11: Αυτό είναι αλήθεια, κάποιες στιγμές άμα δεν, ναι, άμα δεν φυσάει η ζέστη γίνεται πιο έντονη.
10: Ζηλεύω αυτούς που τώρα είναι με τα ποδαράκια στο κύμα.
11: Ναι, όχι, και εδώ έξω καλά είναι. Καλά είναι. Δεν ασφιχτιούμε ακόμη.
10: Εννοείται αυτά που ζήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι που ενδεχομένως θα τα ζήσουμε.
11: Καλά, καλοκαίρι δεν το λες ακόμα. Αρχή είναι. 7 Ιούνιου είναι ακόμα.
10: Σήμερα
11: κάτσε να προχωρήσει και βλέπουμε.
10: Εδώ δεν θα είμαστε μόνες ούτε την πρώτη ώρα ούτε τη δεύτερη.
11: Για αρχή έχουμε μαζί μας τον Φάνη Ηλιάκο.
10: Αυτό είναι αλήθεια. Τον είχαμε και χθες πέρα.
11: Έτσι, του άρεσε, λέει. Καλά πέρασε. Δεν υπέφερε πολύ, οπότε έμεινε.
10: Λοιπόν, να πούμε εδώ στη γειτονιά μας που έχουμε από αυτούς που μείναν στην πόλη μια σχετική κίνηση στη ΔΕΘ, γιατί έχουμε ακόμα το Flea Market.
11: Το Flea Market ολοκληρώνεται σήμερα. Αν θέλετε μουσική και φαγητό αλλά και διάφορα προϊόντα, εδώ ελάτε στη ΔΕΘ.
10: Να σας θυμίσουμε πως θα βρείτε αντικείμενα και έργα τέχνης, συλλεκτικά vintage, ρετρό προϊόντα. Από εκεί και ύστερα πάμε στα βιολογικά προϊόντα, νόστιμες λιχουδιές και πάντα, όπως είπαμε, και μουσική. Είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Αν μείνατε στην πόλη το βραδάκι, ξέρετε πού θα πάτε.
11: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μήνυμα στο Viber 693-007-82-28.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Τίποτα από όλα αυτά, μόνο το καλό.
2: Έτσι, όχου και δε με νοιάζει και κακό νέο, σας κλείνουμε το μικρόφωνο σήμερα.
1: Ακριβώς. Γιατί σήμερα το καλό νέο είναι ότι τη δεύτερη ώρα θα έχουμε live τους έτερος εμείς.
2: Έτσι, θα έχουμε μπουζούκι, κιθάρα, πιάνο και πολλές φωνές. Στο τραγούδι θα έχουμε την Ραΐσα Ιωαννίδου.
1: Πάρης Καραγκούνης πιάνο τραγούδι, Παναγιώτης Σταυρουλάκης κιθάρα φωνή, Νίκος Εγκλέζος μπουζούκι φωνή. Θα περάσουμε τέλεια 2 με 3 με πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια, εντέχνα, λαϊκά, ρεμπέτικα, τα πάντα όλα.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM για να περάσουμε πολύ πολύ καλά.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν να κάνουμε το ταξίδι στο παρελθόν, να θυμηθούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
2: Κρίμα είναι να τους ξεχνάμε. Πολλοί κόσμοι.
1: Αγισίλαος και Αγισιλία, τον Αγισίλαο, το ξέρω σαν όνομα. Αγισιλία δεν έχω ακούσει ποτέ.
2: Τη φωνάζουν Λία γι' αυτό.
1: Πολύ πιθανόν. Ο Αριστομένης, ο Μένης, ο Ασημάκης, η Ασημίνα, ο Βενέτιος, η Βενετία.
2: Βενετία, ξέρω, Βενέτιο δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, ο Λαοκράτης, ο Όθωνας, η Οθωνία και ο Τιμολέων.
2: Και
1: χρόνια σήμερα, πολλά,
2: χρόνια πολλά και όλες. Χρόνια πολλά και να πούμε ότι σήμερα, 7 του Ιούνιου, είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών.
1: Και επίσης η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων.
2: Και πάμε στα παλιά, 1821 σαν σήμερα. Ο ιερός λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ιτάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες, ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί.
1: Πάμε και ένα χρόνο μετά, 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στοιχείο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου. Γιόρταζαν το Ραμαζάνι, σκοτώνεται ο Ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι.
2: 1907 απαγχωνίζεται από τους Κομιτατζίδες ο θρυλικός Μακεδονομάχος Καπετανάγρας.
1: 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Midway, μία από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιαπωνίας.
2: Το 1970, σαν σήμερα, ιστορική απόκρουση του Gordon Banks στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία-Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού που έληξε 1-0. Ο Banks θεωρείται από πολλούς ως ο τρίτος τερματοφύλακας όλων των εποχών μετά τον Λεβ Γιασίν και τον Ρικάρντο Θαμόρα.
1: Να τα θυμόμαστε λίγο αυτά. Μπορεί να παίξουμε στον εκατομμυρίουχο και να μην
2: τα θυμάμαι. Το έχω ξεχάσει ήδη.
1: 1981 η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία καταστρέφει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράκ ως Ιράκ στα περίχωρα της Βαγδάτης. Ήταν γνωστή με το όνομα επιχείρηση Οπέρα.
2: Το 1778 γεννήθηκε ο George Brian Bramell, γνωστότερος ως Bo Bramell, Άγγλος δανδύς που εισήγαγε τη μόδα στο ανδρικό λεξιλόγιο.
1: 1848 γεννιέται ο μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος.
2: 1958 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πρίνς και περισσότερα θα πούμε σε λίγη ώρα.
1: Ενώ από τη ζωή το 1954 φεύγει ο Άλαν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους, που η ζωή και το έργο του έγινε και ταινία.
2: 1980, σαν σήμερα, έφυγε ο συγγραφέας Χένρι Μίλλερ, ο Τροπικός του καρκίνου, ο Κολοσσός του Μαρουσιού.
1: Και το 2015 φεύγει ο καλύτερος δράκουλας της μεγάλης οθόνης, ο Κρίστοφερ Λι.

με χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογχίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα Ανάση και βόγκος τρομπονιού. Εθάλι και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίζει.

0: θα αιματώνεσαι. Κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς τροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
3: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
2: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
3: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Συνέντευξη.
1: Τάχα μου, του δώσαμε σύνταξη, μπας και φύγει από εδώ.
0: Όχι, ποιος να είναι εδώ τώρα. Δεν μπορεί. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Και δεν μπορεί χωρίς τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Εννοείται.
1: Να πεις, Αλέξανδρε, 30 φίλου.
2: Να σας πω κάτι. Η επιλογή είναι να έρχομαι σε ανθρώπους που αγαπάω, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Οι απόψεις μου για την ποιότητα, το θέμα, την ιδεολογία και όλα τα άλλα, την ξέρει ο κόσμος και την γνωρίζει. Επίσης, αυτό που θέλω να πω και στον κόσμο, μια που είμαστε εδώ, μια εκπομπή που την αγαπάω, γιατί είναι δική μας και αυτή, έτσι. Μαζί τις κάναμε όλες αυτές τις εκπομπές. Και αυτές που κάναμε μαζί, και ήσασταν και στην ποιητική αδεία, και στις σκηνογραφίες και στα βιογραφικά και σε όλα τα πράγματα. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα εδώ.
1: Αλλά δεν είμαστε μόνο και σε αυτά.
0: Όχι, είμαστε και εκτός ραδιοφόρου.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και χρόνια
2: και
0: τώρα.
2: Και το ζήτημα είναι ότι τώρα με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε τι έγινε, γιατί δεν ακούγονται οι εκπομπές και τα λοιπά. Λέω, ρωτήστε την ΕΡΤ, θα σας πει αυτή. Και το άλλο που είναι ότι εγώ δεν θέλω να ακούω ότι πραγματικά αυτά που κάνω είναι αντικατάστατα. Θα ήθελα να υπάρχει μια προοπτική και νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν
1: σαφώς
2: πράγματα.
1: Και υπάρχουν. Αυτό
2: το θέμα είναι τι κάνει η διοίκηση. Αυτό πρέπει να το δει και να δούμε. Έχουμε και το μαύρο σε λίγο. Να δούμε τι έχει μείνει από όλη αυτή την κατάσταση και τι είναι αυτό για την ΕΡΤ που εμείς τουλάχιστον θέλαμε τότε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εξακολουθούμε να θέλουμε κάποιοι, όχι
1: γι'
2: αυτό
1: που αγωνιστήκαμε.
0: Πλησιάζει η 11η του Ιούνιου, πλησιάζει και η 12η του Ιούνιου.
1: Κάτι ωραίο θα γίνει 12 του Ιούνιου.
2: 12 του Ιούνιου θα γίνει ένα αφιέρωμα στην Κατερίνα Γόγου, είναι το 4ο αφιέρωμα που γίνεται. Και το θέμα είναι ότι πάντα, επειδή το θέλει ο κόσμος και το ζητά, το ξέρετε εσείς που συμμετέχετε για δεύτερη φορά τώρα, mm-hmm. συνεχόμενη, έτσι. Mm-hmm. Ιούνιος ήταν η ίδια μέρα περίπου. Έτσι,
0: έτσι 11 ένα ήταν, χρόνο μετά και πάλι μαζί.
2: 11-12 mm-hmm. τώρα, έτσι, ναι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η Κατερίνα Γόγου είναι πάρα πολύ διαχρονικός. Είναι πάρα πολύ διαχρονική και διαχρονικός ο ποιητικός της λόγος.
1: Αυτό είναι
2: και ο καταγγελτικός της λόγος. Πάλι εδώ έχουμε κάτι να πούμε που μετά από τόσα χρόνια η Γόγου βγαίνει δικαιωμένη. Και όχι μόνο η Γόγου, όλοι οι καταραμένοι ποιητές του, καταραμένοι μέσα σε εισαγωγικά.
1: Παρ' όλα αυτά μας έλεγε θα τον αλλάξουμε.
2: Θα τον αλλάξουμε τον κόσμο.
1: Δεν τον αλλάξαμε.
0: Τουλάχιστον
1: δεν
0: γι' αυτό προσπαθούμε. Προσπαθούμε καθημερινά.
1: Αλλά ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε. Εννοείται.
2: Ναι, και νομίζω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση τώρα που πήγαινε κολλούς αφήσεις, έτσι έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο για να το προωθήσουμε. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι που θα το δούνε, που ενδιαφερόταν πάρα πολύ και όλοι ξέρανε από ένα πείμα της Γόγου, γιατί οι πιτσιρικάδες ήταν 18 χρονών.
1: Καλά, σε εκείνη τη φάση τα ξέραμε απ' έξω τα πείματα. Ναι. Ήτανε...
2: Και τώρα το ίδιο πραγματικά, παιδιά. Και...
1: Η αλήθεια είναι αυτή, διαχρονικότατη όπως είπες, και επίσης το σημαντικό είναι ότι όταν ακούνε για μια τέτοια εκδήλωση, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε θα ήθελα και εγώ να είμαι και να διαβάσω και εγώ
2: ναι,
1: κάποιο
2: ναι, και ποίημα της. Και αυτό, ναι, έτσι. Είναι και αυτό.
1: Θα πρέπει αλλά... να κάνουμε σε έναν πολύ μεγάλο χώρο και να έχουμε
0: να
1: όλο το έργο.
0: Το αγαπημένο του ποίημα από την Κατερίνα.
2: Έτσι, ναι, θα το κάνουμε στην πορεία.
0: Άνοιξε το λίγο, Αλέξανδρε.
2: Θα ανοίξουμε. Ναι. Εντάξει, βέβαια να πούμε εδώ ότι τα καινούργια χαρακτηριστικά είναι ότι και τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν είναι ότι έχει περισσότερα τραγούδια και βάζουμε και Νικόλα Άνσιμο που αγαπούσε πάρα πολύ Γόγου και συνεργαζόταν μαζί της, ήταν και φίλοι. Mm-hmm. Ήταν και, φίλοι. Mm-hmm. Και τον Παύλο Σιδηρόπουλο, αλλά επίσης και τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για... που έχουν μελοποιηθεί και είναι πολύ γνωστά και τα ξέρει ο κόσμος. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που τα γνωρίζει ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι περισσότερο τα τραγούδια γνωρίζουν κάποιοι παρά την ποίηση και μετά ψάχνουν να βρουν και τα βιβλία για να δουν και τα υπόλοιπα ποίηματα.
2: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση στην πρώτη φορά που το παίξαμε, που κάναμε αυτή την εκδήλωση στην αίθουσα συντακτών, ναι. Στην χειμερινή αίθουσα, είχε πολλούς νέους ανθρώπους, πάρα πολλούς νέους, ναι. Οι οποίοι καθόταν και ακούγανε την ποίηση της Γόγου. Κάποια πράγματα τα ξέρανε, κάποια δεν τα ξέρανε. Τώρα να πούμε εδώ ότι και αυτά που λέτε εσείς είναι η Μαριάννα και η Άννα, αυτά που λένε όπως και η Γαβριέλα είναι κάποια ποίηματα τα οποία...
0: Ψανίδου, να πούμε, θα είναι μαζί μας.
2: Είναι κάποια ποίηματα και κάποια λόγια και κάποιοι διάλογοι και κάποια σκέψεις της Γόγου τα οποία δεν τα έχει ακούσει ο κόσμος και mm-hmm. θυμάμαι τη φορά που το κάναμε στην Ιδρία.
1: Πέρσι, ο κόσμος, τέτοια εποχή, ναι.
2: Ο κόσμος είχε πολύ πολύ περιέργεια να ακούσει και να πάει παρακάτω και συγκινήθηκε. Έκλαιγαν ακόμη. Δηλαδή ήταν
1: μια πολύ ωραία βραδιά και νομίζω ναι, ο κόσμος άκουσε με πολύ προσοχή μεγάλα κομμάτια από την ποιήση και το έργο της Κατερίνας Γόγου. Τώρα λοιπόν είπαμε, εκτός από τη Μαριάννα και την ομιλούσα, θα είναι μαζί μας η Γαβριέλα Σαμψονίδου.
0: Βεβαίως ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου με την φυσαρμόνικα.
2: Ο Γιάννης Κολοβός.
0: Στο κοντραμπάσο.
2: Στο κοντραμπάσο.
0: Ναι, σωστά. Ο Γιώργος Ολιάκης.
2: Ναι.
1: Κιθάρα και τραγούδι.
2: Και μας βοηθάει και στον ήχο ο Γιώργος.
1: Ξέρει καλά.
0: Ο Νικόλας Καραγκούνης, κιθάρα και τραγούδι επίσης. Ναι.
2: Ένα προλογικό σημείωμα κάνει ο Θανάσης Βικόπουλος, που μας είπε θα το κάνει, μακάρι να μπορέσει να έρθει και να το διαβάσει ο ίδιος. Και ιδάλλως άμα δεν το διαβάσει ο ίδιος θα το διαβάσει
0: και δεν είπαμε πού όλα αυτά το είπαμε.
2: Όλα αυτά στην ταράτσα της SM.
0: Παρασκευή 12 Ιουνίου 8:30 το βράδυ.
1: Στρατηγού,
0: πολύ όμορφα χώρο. Είναι εκεί πάνω. Στην ταράτσα είναι καταπληκτικά.
2: Στρατηγού Καλάρι 5 στην ταράτσα. Έτσι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν την Παρασκευή. Και θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Να πούμε επίσης ότι και ο Γιάννης Φραγκούλης θα πει μερικά πράγματα για,
1: για το κομμάτι που αφορά στο σινεμά, στον κινηματογράφο και την Κατερίνα Γόγου. Πάρα πολύ ωραία θα είναι και νομίζω ότι πάντα θα θέλει ο κόσμος να ακούει την ποιησή της, να τραγουδάει τα τραγούδια που μελοποιήθηκαν.
2: Ευχαριστούμε τον κόσμο που τα αγαπάει και τα ζητάει. Αυτό είναι, γι' αυτό το κάνουμε για τέταρτη φορά. Αλλά είναι πάλι Γόγου. Είναι πάλι Γόγου. Τι να κάνουμε εδώ. Έτσι θέλουμε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρε, που ήρθες να πούμε
2: θα
1: αυτά τα πραγματάκια.
2: Περιμένουμε εκεί τον κόσμο στις 8.30. Έρθει λίγο πιο νωρίς, γιατί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος. Ναι, αλλά θα τον μεγαλώσουμε εμείς, θα τον κάνουμε μεγάλο.
1: Όλοι καλή χωράνε. Μουσικά, μαέστρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Prince Rogers Nelson, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης αμερικανικής μουσικής. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 στη Μινεάπολη της Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Prince, που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2016 σε ηλικία 57 ετών. Ήταν το πέμπτο από τα 7 παιδιά του πιανίστα και συνθέτη της jazz John Nelson και της τραγουδίστριας της jazz Show.
1: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να γλιτώσει, έτσι. Ήταν σε μια οικογένεια. Ήταν και στο DNA, ήταν και σε αυτό που ζούσε καθημερινά με δυο μουσικούς γονείς. Και βέβαια ασχολήθηκε με τη μουσική από μικρός. Όταν ήταν 18 χρονών, υπέγραψε για το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο. 1979 κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο με τίτλο Prince, που γίνεται πλατινένιος, και οι τρεις επόμενοι δίσκοι το απασχόλησαν κοινούς και κριτικούς με το στίχο που είχαν, τον ιδιαίτερα ερωτικό, και το μείγμα funk, χορευτικής μουσικής αλλά και rock.
0: 1984 ο Prince έγραψε το soundtrack και πρωταγωνίστησε στην ταινία Purple Rain και έγινε και παγκόσμια γνωστός, έτσι. Ο Prince, που κέρδισε 7 Grammy, μία χρυσή σφαίρα, ένα Oscar για την ταινία Purple Rain, και εισήχθη στο πάνθεον του rock and roll το 2004, ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του rock and roll.

0: kiss.
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
2: Σαν σήμερα το 2002 φεύγει από τη ζωή η Μαλβίνα Κάραλη. Συγγραφέα, σεναριογράφος, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια.
3: Το πραγματικό της όνομα Μαρία Ελένη Σακά και σύμφωνα με το ιδιόχειρο βιογραφικό της γεννήθηκε στο Ισραήλ, μεγάλωσε στην Αθήνα. Πατριός της ήταν ο τραπεζίτης Σακάς, ενώ ο ψαριανός παππούς της Γιώργης Σακάς ήταν ναύαρχος του τότε βασιλικού ναυτικού, μητέρα της η Χάνα, Χιώνα, ή σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, μια δασκάλα, το γένος Ιωάννη Χαρίτου, την οποία γνώρισε ο πατριός της σε μετάθεσή του από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Πύλο το 1950.
2: Με το πραγματικό της όνομα Μέρη Σακά πήρε μέρος σε κινηματογραφικές ταινίες. Ορφανή σε ξένα χέρια, Κατρακύλισμα στο Βούρκο, Ορφανή στους πέντε δρόμους. Εργάστηκε πολλά χρόνια σαν δημοσιογράφος στην Απογεννατινή, στην Ελευθεροτυπία, στα περιοδικά Φαντάζιο, Επίκαιρα, Γυναίκα, Κλικ. Και βέβαια ξεκίνησε τηλεοπτική καριέρα στην ΕΡΤ, Νότες και τα Λόγια, Μαγειρική Τέχνη, και μετά πήγε σε ιδιωτικούς σταθμούς, κυρίως τα σόου που παρουσίαζε, έτσι θα μπορούσαμε να τα πούμε, ήταν ολιγόλεπτα, στυλ επιθεωρησιακό.
3: Η Μαλβίνα Κάραλη ήταν σεναριογράφος και μάλιστα τιμήθηκε και με δύο κρατικά βραβεία σεναρίου για τις ταινίες «Ξένια» το 1989 του Πατρίς Βιβάνκος και «Κρυστάλλινες νύχτες» της Τόνιας Μαρκετάκη το 1992. Συνέγραψε τα σενάρια στις ταινίες «Αρχάγγελος του Πάθους» του Νίκου Βεργίτση και «Ζωή Χαρισάμενη» του Πατρίς Βιβάνκος. Έγραψε βιβλία, Αθώος Αναγαπημένος, Τα Κορίτσια στη Σαβάνα και πολλά ακόμη, και έγραψε και μια σειρά πέντε βιβλίων μαγειρικής με τον γενικό τίτλο «Η κουζίνα της Μαλβίνας».
2: Η Μαλβίνα είχε αλλεργία στην εξουσία, έτσι λένε όλοι, και κάποια στιγμή έχει πει το καταπληκτικό: «Ο μικροαστός δεν θέλει μπλεξίματα, γι' αυτό δεν μπορεί να είναι ποτέ επαναστάτης, άρα παλικάρι. Δεν είναι αντιπαθής σαν υπέρμετρος, είναι συχαμένος σαν πλαγιόδρομος. Νομίζει πως είναι διπλωμάτης και πως λύνει γόρδιους δεσμούς, στην ουσία όμως ξεμπερδεύει μόνο τον εαυτό του και τρελαίνει όλο τον κόσμο γύρω του. Κανείς δεν είναι πιο επικίνδυνος από αυτά τα ήσυχα μιλίχη ανθρωπάκια του μικροαστού». Και έχει πει και άλλα πολλά αποφθέγματα, κυρίως για τον έρωτα. Είχε με τον έρωτα μια ιδιαίτερη σχέση.
3: Στον έρωτα, όταν έχει σταθερές βάσεις, είχε πει η Μαλβίνα Κάραλη, καλή ανατροφή, σωστές χαρακτηρολογικές δομές, τη χάνεις την αξιοπρέπειά σου απέναντι στον άλλον. Διαφορετικά, είσαι βλάκας.
2: Σημασία δεν έχει μόνο ποιον αγαπάς, αλλά με ποιον μπορείς να είσαι ο πραγματικός εαυτός σου. Εγώ έτσι είμαι μαζί σου και ξέρω πως με μένα είσαι ο εαυτός σου και θα είμαι ο υπασπιστής σου σε κάθε πετροπόλεμο. Και πολλά πολλά άλλα. Μια εξαιρετική γυναίκα που έφυγε πάρα πολύ νέα. Πάρα πολύ νέα. Λοιπόν, εμείς με μουσική θα σας αφήσουμε, αφού σας θυμίσουμε ότι μετά το δελτίο ειδήσεων
3: θα έχουμε πολύ μουσική.
2: Για πες, τι θα έχουμε?
3: Θα έχουμε τους Έτερος Εμείς, Νίκος Γκλέζος, Παναγιώτης Σταυρουλάκης, Πάρης Καραγκούνης, Ραΐσα Ιωαννίδου. Όλα αυτά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 2 στον 102 FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στην Εύβοια, οι οποίες έγιναν αισθητές και στην Αθήνα. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η πρώτη δόνηση εντάσεως 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:58 το μεσημέρι, 6 χιλιόμετρα νότιο-νότιο-δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που έκανε πολύ αισθητή τη δόνηση στις όμορες περιοχές όπως στη Μαγνησία. Λίγα λεπτά αργότερα, στη μία και δύο πρώτα λεπτά, δεύτερος ισχυρός σεισμός καταγράφηκε στην ίδια περιοχή κοντά στα 5,2 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Αθανάσιο Γκανά, και τον σεισμολόγο Κώστα Παπαζάχο, χρειάζεται προσοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχει ιστορικό για μεγάλους σεισμούς στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άνης, Γιώργο Τσαπρουνιώτη, έγιναν εκτεταμένες βραχοπτώσεις και κατολισθήσεις. Επίσης, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου, Αργύρη Λιάσκο, έγιναν σημαντικές καταστροφές και ζημιές και σε σπίτια και στο οδικό δίκτυο, στους οικισμούς Δαφνούσα, Τρούπη και Καλύβια. Δεν έχουν αναφερθεί ωστόσο προσώρας τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν αναφέρεται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Αρκαλοχώρι της Κρήτης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στη ρητορική ερώτηση γιατί ζητά τρίτη ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, απάντησε: γιατί κατάφερε να έχουν οι Έλληνες πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με χαμηλό ενίκιο, γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν για τον τόπο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Την πλήρη ομολογία του 37χρονου Παλαιστίνιου, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, έχουν στα χέρια του, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι τον ανέκριναν μετά τη σύλληψή του στην Κρήτη. Ομολόγησε ότι ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης, ότι είχε ενταχθεί σε αυτήν πριν από χρόνια και είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία. Ο 37χρονος βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο νόμιμα. Μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Στη σύλληψη 56χρονου Γερμανού προχώρησαν χτες το μεσημέρι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων. 56χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Η κάμερα κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφτής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσα τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, 2 προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των βορείων προαστίων της Αττικής, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Downing Street στρέφεται το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς ο Κιρ Στάρμερ υποδέχεται τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Φρίντριχ Μέρς πριν από την διευρυμένη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο τραπέζι των Ε3, Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας, βρίσκεται ο συντονισμός της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία και οι επόμενες κινήσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την αστυνομία το ΙΓ επιβατικό αυτοκίνητο κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά στο ύψος εξόδου της Ηλιούπολης προσέκρουσε σε προστατευτικό στη Θέο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αιθριός καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με γενικά έθριο καιρό αλλά με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
4: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
5: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην ΕΡΤ3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ...102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
7: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
6: μαζί.
7: Πιάσε κόκκινο.
6: Με την Άννα Γιανακίδου
7: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη αρχή, Μαριάννα.
1: Ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία, μας άρεσε πάρα
0: δυνατά, πολύ.
1: Πολύ
0: όμορφα.
1: Άννα, είμαστε μαζί με τους Έτερος Εμείς.
0: Έτερος Εμείς. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το όνομα, δεν ξέρω, δεν θα ρωτήσω. Είναι πολύ ιδιαίτερο, έχουμε ένα μουσικό γκρουπ που έχουμε ξανασυναντηθεί. Εκτός από το κορίτσι μας που είναι η πρώτη φορά που είναι μαζί μας, που θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Οι Έτερος Εμείς είναι ο Παναγιώτης Σταυρουλάκης, ο Πάρης Καραγκούνης, ο Νίκος Εγκλέζος. Που και έχουμε ξανακάνει πολλές φορές εκπομπή.
1: Και είναι και η Ραΐσα Ιωαννίδου.
0: Καλώς ήρθες, Ραΐσα.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τα παιδιά το ξέρουν το στούντιο, εσύ πρώτη φορά.
2: Πρώτη φορά.
0: Πολύ χαιρόμαστε που είσαι στην παρέα μας, να περάσουμε αυτή την ώρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Πάρη Καραγκούνη. Πάρης είναι στο πιάνο και τραγούδι βέβαια. Είχαμε ξαναβρεθεί εδώ σε αυτό το στούντιο. Είστε αυτό το μουσικό γκρουπ που αυτό το καιρό βρίσκεστε κάπου. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
3: Βρισκόμαστε αραιάκι που είναι η αλήθεια, αλλά τα παιδιά πιο πολύ μεταξύ τους. Ανάλογα τι θέλει ο κάθε χώρος, προσαρμοζόμαστε στο ποιοι θα πάμε και πόσοι θα πάμε.
1: Είστε ένα ευέλικτο σχήμα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Παναγιώτη Σταυρουλάκη, καλώς ήρθες για την τέταρτη φορά.
1: Είσαι ο νονός, Παναγιώτη.
4: Πώς.
1: Είσαι ο νονός.
4: Είμαι ο νονός του σχήματος.
1: Ναι, είδαμε το χαμογελάκι πριν.
0: Το Έτερος Εμείς, έτσι.
4: Έτεροι εμείς, ναι.
0: Έτεροι εμείς. Εγώ κόλλησα από την ταινία.
3: Το Έτερος εγώ.
0: Σωστά, σωστά. Έτεροι. Και οι δύο λάθος το είχαμε γράψει. Παναγιώτη Σταυρουλάκης, για πες μας.
4: Χαίρομαι και πάλι που είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο. Αλλά η Έτρια είναι σαν δεύτερο σπίτι, να το πω έτσι. Έχουμε και σχέση θεατρική μαζί με,
0: θα το λέγαμε και αυτό.
4: Με τα κορίτσια, αλλά με τη μουσική μας ιδιότητα.
0: Έχουμε ξαναβρεθεί και έχουμε περάσει ωραία. Τώρα είχαμε καιρό να βρεθούμε, γι' αυτό και σήμερα το οργανώσαμε. Παναγιώτης Σταυρουλάκης είναι μαζί μας και στη Theater 3.
1: Η οποία έχει δημιουργηθεί ξανά.
0: Ναι, δηλαδή μετά κάποια παύση ξαναβρεθήκαμε και είμαστε σε φάση προβών.
1: Αυτός ο COVID πολλά χτύπησε, Άννα.
0: Έτσι, έτσι, μας χτύπησε και μας αλείπητα. Και ο Παναγιώτης έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας. Είναι εκτός από το πολύ ωραίος μουσικός, πολύ ωραίος τραγουδιστής, δάσκαλος μουσικής. Είναι και πολύ ωραίος τοπιός.
1: Είναι πολύ τάλαντος ο Παναγιώτης, κάνει πάρα πολλά πράγματα και τα κάνει όλα καλά.
0: Και μαζί με την κυρία από εδώ, την κυρία Καλατζή, θα συμπροταγωνιστήσουν στο έργο που ετοιμάζουμε. Νικόλας, Νίκος Εγκλέζος, καλώς τον Αμπουζούκι.
5: Έτσι λέμε.
0: Ο άρχοντας των οργάνων σε αυτές τις ομάδες.
5: Ναι, έτσι λέμε. Έτσι λέμε.
0: Για πες μας, εσύ από την τελευταία φορά που σε είδαμε, σε τι φάση βρίσκεσαι, με τη μουσική, με όλα.
5: Με τη μουσική είμαστε πολύ καλά, είμαστε πολύ ωραία εδώ πέρα. Με τα παιδιά συνεχίζουμε όπως ήμασταν και πριν από τον καιρό που βρεθήκαμε, τέλος πάντων. Όπως είπε και ο Πάρης, αραιά και που σαν σχήμα όλοι μαζί. Διάδες, τριάδες, όπως θέλει ο κάθε χώρος, είτε εγώ με τον Πάρη, είτε εγώ με τον
0: Παναγιώτη.
5: Ο Παναγιώτης με τον Πάρη, η Ραΐσα, είμαστε πολύ...
0: Αυτό που είπε η Μαριάννα, ευέλικτη και προσαρμόζεστε στους χώρους και στο τι θέλει ο κάθε χώρος. Πάρα πολύ ωραία.
5: Ναι, πολύ εργαλεία.
0: Αυτό είναι. Οι καλλιτέχνες συνήθως είναι πολύ εργαλεία.
5: Έτσι.
0: Έχουμε και το κορίτσι μας λοιπόν, τη Ραΐσα Ιωαννίδου, η οποία πόσο καιρό τέριαξες με αυτά τα αγόρια εδώ.
2: Έχουν περάσει νομίζω 3 χρόνια.
0: Α, και
2: 3 χρόνια μαζί.
0: Και δεν μας το είχατε φέρει το κορίτσι. Μας το είχατε φέρει. Για πες λοιπόν, Ραΐσα, 3 χρόνια ασχολείσαι επαγγελματικά με τη μουσική.
2: Όχι. Ασχολούμαι εδώ και 21 χρόνια. Από τα 19.
0: Μικρό κοριτσάκι είσαι. Δεν μας τρελάνεις.
1: Είναι από αυτή την περίπτωση που λέμε από παιδί ασχολείται με τη μουσική.
0: Ναι, σε μένα έχει πέσει ο κλήρος. Θεώρησα λίγα γιατί μου φαίνεσαι πολύ νέα και πολύ όμορφη, οπότε εντάξει. Ευχαριστώ. Μια χαρά, δεν με παρεξηγείς.
2: Όχι, καθόλου.
0: Πολλά χρόνια λοιπόν με τη μουσική.
2: Ναι, ναι.
0: Και η μουσική που σε εκφράζει, αυτή που τραγουδάς συνήθως.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα παλιά λαϊκά μου αρέσανε πάντα, ας πούμε, αλλά και το έντεχνο κομμάτι είναι αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή μου.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε με τα πρώτα 2 τραγούδια.

0: του.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία επιλογή αυτού του τραγουδιού,
2: και
1: έτσι που δεν τα ακούμε
2: συχνά και λίγο χρειωμένη. Δεν φαίνεται καθόλου.
1: Καθόλου δεν φαίνεται, ακούγεσαι υπέροχα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς περνάμε πολύ πολύ όμορφα και είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν,
0: πάμε το επειδή, ναι, τα δύο, ήταν το δεύτερο αυτό που παίξαμε.
1: Ήταν οπότε, το δεύτερο, πάμε στα επόμενα δύο. Πολύ ωραία.

0: δεν ήσουν κρυωμένη, πόσο πιο καλά θα τα έλεγε τα τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τόσο αγαπημένα τραγούδια αυτό. Και με τη φωνή σου μαζί μιλάνε κατευθείαν στην ψυχή μας.
0: Αυτό σκεφτόμουν, ότι όσα δεκαετίες και αν περάσουν, αυτά τα τραγούδια θα είναι αθάνατα, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτός είναι ο θησαυρός μας.
0: Αυτός είναι πραγματικά, και είναι και πολύ μεγάλος θησαυρός. Σήμερα ακούς τραγούδια, εμείς που είμαστε και όλοι μας μέσα στη μουσική, δεν αναγνωρίζεις φωνές, δεν αναγνωρίζεις. Οι στίχοι είναι τις περισσότερες φορές άλλα ντάλα. Εδώ τώρα μιλάμε για αριστουργήματα.
1: Και μιλάμε για τραγούδια που τα αναγνωρίζεις από μισή νότα.
0: Ακριβώς.
1: Ποιο είναι, όχι.
0: Ακριβώς.
1: Παναγιώτη, πόσο εύκολο είναι και πόσο, ή πόσο δύσκολο από τόσα πολλά τραγούδια καλά που έχουμε να επιλέξεις και να βγάλεις ένα
2: πολύ
1: δύσκολο πρόγραμμα.
2: Πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ συλλογική δουλειά.
1: Με πόσο βαριά καρδιά αφήνεις κάποια τραγούδια απ' έξω?
0: Όταν είστε σε ένα χώρο και ξέρετε ότι θα πείτε αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια και ο κόσμος θα σιγοτραγουδήσει μαζί σας, υπάρχουν τραγούδια που μπορεί να μην τα έχετε και να τα ζητάνε?
2: Σπάνια, πολύ σπάνια.
0: Τους καλύπτεται.
2: Τους καλύπτουμε 99%.
0: Δηλαδή. Πώς είναι ο κόσμος, Πάρη, αυτή την περίοδο, που είναι πιεσμένος, που είναι ζορισμένος, όταν έρχεται να διασκεδάσει?
3: Ξεδίνει όταν έρχεται να διασκεδάσει, αν έρχεται να διασκεδάσει. Όμως δεν έρχεται πολύ εύκολα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Δεν έρχεται πολύ εύκολα.
0: Ζόρια τα οικονομικά.
3: Ζόρια τα οικονομικά, ζόρια και οι μέρες που καλούμαστε να παίξουμε, δηλαδή... Όταν πάμε να παίξουμε καθημερινή είναι πιο δύσκολα.
0: Βεβαίως.
3: Γιατί πολλοί χώροι δίνουν μέρες, αλλά δεν είναι καθημερινές.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, έχεις δίκιο.
3: Με τις Κυριακές, τα μεσημέρια της Κυριακής κάτι πήγαινε να γίνει. Λίγο είμαστε σε ισορροπία.
1: Από εποχή χρόνου πότε βλέπετε ότι είναι πιο πολύ ο κόσμος που βγαίνει έξω και έρχεται και γεμίζει τους χώρους?
3: Κυρίως πριν τις γιορτές, το χειμώνα.
0: Το χειμώνα.
3: Τώρα καλοκαίρι εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει, δεν ξέρω να σας πω. Χαλκιδικές και τέτοια.
0: Η αλήθεια είναι ότι και παλιότερα οι μέρες ήταν πολύ περισσότερες που τραγουδούσατε και έτσι και που παίζατε.
4: 7 στα
0: 7 ήταν. 7 στα 7. Έλεγες να έχω ένα ρεπό.
4: Να έχω ένα ρεπό.
0: Να ξεκουραστώ. Ενώ τώρα 3 τη βδομάδα. Αν είσαι τυχερός.
2: Ακριβώς.
4: Και λες δόξα τω Θεώ, δηλαδή.
5: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε συνήθως στα ζωντανά μας, ας πούμε, είναι αυτό που. Που είπατε πριν από λίγο. Προσπαθούμε να δώσουμε στο τελευταίο μισάωρο, συνήθως σε κάθε live που κάνουμε, το χώρο στον κόσμο να ζητήσει αυτό που θέλει. Οπότε προσαρμοζόμαστε και εμείς, έχουμε.
0: Ναι, γιατί το ρεπερτόριο σας είναι μεγάλο, σαφώς.
5: Ναι, μπορεί κάποιος να μην ακούει το ένα είδος, ο άλλος το άλλο. Και δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο έτσι να συμμετέχει στο τέλος μαζί μας, να μας πει τι θέλει να ακούσει.
0: Επαγγελματίες είστε και μπαίνετε κατευθείαν, ακόμα και να μην ξέρεις καλά το τραγούδι.
5: Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Κανονικά είναι απαραίτητο, αλλά όχι, κάνουμε το κατά δύναμη.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Αλλά συνήθως τα ξέρετε, έτσι δεν είναι?
5: Ναι.
1: Τι καλό μας έχετε.
5: Πάμε να ανέβουμε λίγο.
0: Πάμε.

0: Έβα τις κουρτίνες, μεσημέρια, σε μεσημέρι Κυριακής και λησμονήσαμε από την αρχή της ώρας να πούμε για αυτό το πολύ όμορφο που ζούμε τώρα, ποιοι τεχνικοί έχουν φροντίσει, Μαριάννα.
1: Βεβαίως, εδώ είναι τα παιδιά μας, ο Ηλίας ο Σταμπουλής, ο Γιώργος Ολιάκης και ο Φάνης Λιάκος. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
0: Ακούτε πάντα τον 102 FM της R3.
1: Και είναι μαζί μας οι έτεροι εμείς, ο Νίκος Εγκλέζος, ο Παναγιώτης Σταυρουλάκης, ο Πάρης Καραγκούνης και η Ραΐσα Ιωαννίδου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο τα τραγούδια και οι επιλογές των παιδιών για ένα κυριακάτικο μεσημέρι που πάντα είναι σαν γιορτή. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Την Κυριακή είναι η μέρα που φαντάζομαι ακόμα και εσείς κάποια στιγμή με τις δικές σας τις παρέες, τους δικούς σας ανθρώπους, λέτε σήμερα τραγουδάμε για μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε?
3: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Πάμε. 20.

0: Πω, τι τραγουδάρες είναι αυτές. Θυμηθήκαμε έτσι και λίγο και τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Τι καλλιτέχνης. Αλλά τώρα είμαστε εδώ και έχουμε καλλιτεχνάρες στην παρέα μας. Έτεροι εμείς, ένα γκρουπ μουσικό με εξαιρετικές επιλογές, με εξαιρετικές φωνές, εξαιρετική μουσική. Τα πάντα όλα εξαιρετικά και τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είναι μαζί μας αυτό το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Το καλοκαίρι πού θα σας βρει?
2: Το καλοκαίρι που θα μας βρει. Υπάρχουν διάφοροι χώροι στους οποίους πηγαίνουμε. Δεν είμαστε κάπου συγκεκριμένα, ας πούμε, για να πούμε. Και υπάρχει και η...
3: Χαλκιδική.
2: Μάλλον υπάρχει και Χαλκιδική.
1: Χαλκιδική δεν έχει. Εκεί θα σας βρούμε.
3: Μάλλον.
2: Ναι, μάλλον.
0: Γίνονται το καλοκαίρι πολύ ωραίες μουσικές βραδιές. Απλά έχει πιο πολύ ταξιδάκι, έτσι. Το καλοκαίρι φεύγεται από την πόλη συνήθως.
2: Και μέσα και έξω.
0: Ναι, θέλω να πω ότι έχετε και αυτή την επιλογή, ότι θα πάτε και σε μέρη παραθεριστικά που μπορεί να υπάρχει ένα ωραίο μαγαζί να σας απολαύσουν και εκεί.
2: Συνήθως Χαλκιδική, παραθεριστικά και τέτοια κάνουν βραδιές. Δεν είναι κάτι
0: σταθερό. Βέβαια. Είπαμε το σταθερό, το ξεχνάμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε 20 λεπτά τα τελευταία 20 λεπτά. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική και αν θέλετε να χαρίσετε σε κάποιον δικό σας που μας ακούει κάτι, να του πείτε κάτι, να του χαρίσετε ένα τραγούδι, εδώ είμαστε. Φαντάζομαι ότι έχουν οργανωθεί, μας ακούνε οικογένειες, φίλοι. Αν θέλετε κάτι να τους πείτε.
4: Καταρχήν από μένα, χαρισμένα στις κόρες μου. Η μία δίνει τις Πανελλήνες, είναι αύριο τελευταίο μάθημα στην
0: καλή
4: ιστορία.
0: Επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία.
4: Η άλλη είναι πιο μικρή. Έχουμε βάσανο.
0: Έχουμε μέλλον.
4: Σε δύο χρόνια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να του στείλουμε και
4: βέβαια σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εξαιρετικά τα επόμενα δύο.
0: Υπέροχα.
2: Πάμε να ενώσουμε το λίγο πιο σύγχρονο με το παλιό.
0: Πάμε να το κάνουμε.

0: τι να κάνω που έτσι που μας καλωδιώσατε δεν μπορώ και να χορέψω.
1: Κάτι έκανες όμως.
0: Γελάτε.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για τραγούδια ύμνους, έτσι. Αυτή η νύχτα αμένη. Δεν ξέρω πώς σας αγαπώ. Δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε πια.
0: Έτσι και είναι πολύ.
1: Το έχετε απογειώσει.
0: Πολύ γρήγορα ο χρόνος περνάει, βρε παιδιά. Δηλαδή μας έχουν μείνει ελάχιστα λεπτά.
2: Πόσα τραγούδια, για να ξέρουμε να κάνουμε μια.
0: 10 λεπτά είναι. Για υπολογίστε.
1: Εξαρτάται τη διάρκεια έχει το τραγούδι.
2: Να πούμε, μήπως προτείνω τα τελευταία δύο, ας πούμε. Ή τα τέσσερα τελευταία.
3: Όχι, όχι. Πάμε κανονικά.
0: Δεν παρεκκλίνουμε από το πρόγραμμα. Δεν παρεκκλίνουμε.
2: Γιατί είναι ωραία τα
3: τελευταία. Πάμε τα επόμενα δύο και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Είναι Εγγλέζος το πρόγραμμα.
0: Τέλειο. Πάμε. Νίκος Εγγλέζος.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε αυτό το σημείο θα αποχαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Βεβαίως τα τελευταία λεπτά είναι όλα δικά σας. Αφού σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ που σήμερα ήρθατε να περάσουμε αυτή την όμορφη ώρα μαζί.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Νίκο Εγκλέζο, τον Παναγιώτη Σταυρουλάκη, τον Μπάρη Καραγκούνη, τη Ραΐσα Ιωαννίδου, τους Έτεροι Εμείς.
0: Έτεροι Εμείς.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς.
0: Να ευχαριστήσουμε και τα παλικάρια μας, τον Ηλία Σταμπουλή, τον Γιώργο Λιάκη και τον Φάνη Λιάκο που ήταν εδώ στην τεχνική επιμέλεια. Ακούτε πάντα τον 102 FM. Τα τελευταία αυτά λεπτά, εσείς αποφασίστε. Φύγαμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές, κι εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια με 5,2 ρίχτερ, το μεγαλύτερο από αυτά, προκάλεσε ζημιές στα χωριά Δαφνούσα, Προκόπη, Ροβιές και Ψαχνά. Ζημιές σε σοβάδες και τείχους όπως και ρογμές στην Τυχοποιία, αλλά και σπασμένες τζαμαρίες σε καταστήματα καταγράφηκαν στην περιοχή. Κατολιστήσεις και προβλήματα σημειώθηκαν στην οδοποιία της περιοχής. Καθοδόν για τις πληγήσεις περιοχές βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Μαντουδίου Γεώργιος Τσαπουρνιώτης. Σε αυτό βρίσκονται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιτόπιο έλεγχο σε Προκόπη και Δαφνούσα. Αύριο φθάνουν στην περιοχή κλιμάκια επιστημόνων που θα ελέγξουν τη στατικότητα των κτηρίων. Σύμφωνα με τον κύριο Τσαπουρνιώτη, οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια θα διεξαχθούν αύριο κανονικά, όμως για προληπτικούς και μονολόγους δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Μαντουδίου να φιλοξενήσει όσους κατοίκους το ζητήσουν ή κριθεί αναγκαίο σε ξενοδοχεία της περιοχής. Την ίδια ώρα καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Σύμφωνα με το Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Αθανάση Ογκανά, και το σεισμολόγο Κώστα Παπαζάχο, χρειάζεται προσοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχει ιστορικό για μεγάλους σεισμούς στην περιοχή. Ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο και ψηφιακά πιστήρια αποκαλύπτουν οι εικόνες από τα ευρήματα της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Ο 37χρονος, μετά από 12 ώρη ανάκριση, ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο ακροτήρι Χανίων να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Η κάμερα κατασχέθηκε ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν αναφέρεται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Στην εγκληματική οργάνωση σε πολεοδομίες της Αττικής, που είχε δομή, οργάνωση και διακριτούς ρόλους, αποκαλύφθηκαν 29 υποθέσεις δωροληψιών σε πολεοδομίες. Χέρι με χέρι γίνονταν οι συναλλαγές σε καφετέριες, χώρους στάθμευσης, ακόμη και μέσα σε οχήματα. Ξεπερνά τα 330.000 ευρώ το συνολικό ποσό που απέσπασαν με τη μορφή γρηγορώσιμου. Φωτιές σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα σε αγροτικές εκτάσεις, σε Φθιώτιδα και Φάρσαλα. Στη Φθιώτιδα επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στα Φάρσαλα 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Από αέρος δίνουν τη μάχη της κατάσβεσης και αεροσκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Απατεώνες πήραν από ηλικιωμένοι σε χωριό της Πέλας 26 χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ανήλικος συνεργός. Η τηλεφωνική απάτη έγινε με τη μέθοδο του υποτιθέμενου λογιστή που εκφόβησε τη γυναίκα ότι αν δεν παραδώσει τα κοσμήματα θα λάβει πρόστιμο. Ο ανήλικος έχει ταυτοποιηθεί ενώ συνεχίζεται η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, εν αναμονή ενδεχόμενης συμφωνίας για την τέταρτη αύξηση των στόχων πετρελαϊκής παραγωγής μέσα σε λίγους μήνες, βρίσκεται ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελοπαραγωγών Χωρών, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν αποτρέπει ακόμη αρκετές από τις χώρες μέλη του ΟΠΕΚ να προχωρήσουν σε αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής τους. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή ασθενής, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, έθριος προβλέπεται αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στις πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που χτυπήθηκε από τον Εγκέλαδο τρεις φορές σε λίγα λεπτά το μεσημέρι με διαδοχικές σεισμικές δονήσεις 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη. Αύριο φθάνουν στην περιοχή κλιμάκια επιστημόνων που θα ελέγξουν τη στατικότητα των κτηρίων. Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σημαντικές ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια, σε ροβιές, Ψαχνά, Δαφνούσα και Προκόπη. Έπεσε τείχος σε οικία, ρογμές έγιναν σε κατοικίες, ζημιές και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου κοντά στο Προκόπη, κατολιστής σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο. Σε ψυχολογικό κλονισμό βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Μαντουδίου να φιλοξενήσει όσους κατοίκους το ζητήσουν ή κριθεί αναγκαίο σε ξενοδοχεία της περιοχής. Οι πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξαχθούν αύριο κανονικά στα γενικά λύκεια, όμως για προληπτικούς λόγους δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είπε ο Δήμαρχος Μαντουδίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και οι δυνάμεις της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ μετά τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν έχουν ληφθεί κλήσεις για επαγγελοβισμούς, ενώ όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας έχουν κινητοποιηθεί άμεσα. 20 πυροσβεστικά οχήματα περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στο επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας. Σεισμολόγοι τόνισαν ότι η περιοχή έχει πολλά ενεργά ρήγματα και τέτοια μεγέθη σεισμών είναι συνηθισμένα. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά συνέστησε προσοχή σε παλιά ή ζημιωμένα σπίτια. Διασυνδέσεις με άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία στην Κύπρο, είχε ο 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία της ένταξής του ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Οι εικόνες από τα ευρήματα της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αποκαλύπτουν ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο και ψηφιακά πιστήρια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο ακροτήρι Χανίων να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης αναμένεται να εξεταστεί αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, εξέλιξη που θα επηρεάσει άμεσα δανειολήπτες και επιχειρήσεις. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν τρία αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις για να κατασβέσουν τη φωτιά σε αγροτική έκταση στα Φάρσαλα. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά στη Φθιώτιδα, αν και συνεχίζεται η πυρόσβεση με εναέρια και πήγαια μέσα. Βαρύ πρόστιμο 270.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο που εγκατέλειψε γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης χθες βράδυ. Βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ έκαστο, άρα συνολικά 270.000 ευρώ, για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης σε αυτά. Αρκούδα εμφανίστηκε στην πλατεία της Άρδασσας Κοζάνης χθες βράδυ. Ανήσυχοι οι κάτοικοι της περιοχής, αφού πριν από λίγες ημέρες, αρκούδα εμφανίστηκε μέρα μεσημέρι σε γειτονικό χωριό, όπως και τις προηγούμενες ημέρες στην Πτολεμαϊδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα σχέδιο ψηφίσματος των Ηνωμένων Πολιτειών προετοιμάστηκε και έχει αποσταλεί σε άλλες χώρες του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, πριν από μία συνεδρίασή του που θα πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, απαιτώντας από το Ιράν να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του που έχουν βομβαρδιστεί, αλλά και για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως τα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ένταση έως 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ένταση έως 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φρουρή κατέριψαν ντρόουν που μετέφερε εργαλεία για απόδραση στις φυλακές των Χανίων. Το μη επανδρομένο αεροσκάφος μετέφερε εργαλεία όπως κόφτη, σκηνή, μαχαίρι, πεταλούδας. Οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς Χανίων το αντιλήφθηκαν χθες το απόγευμα, την ώρα που εισέρχονταν στον εναέριο χώρο του καταστήματος κράτησης και κατέριψαν άμεσα στην ταράτσα του κτηρίου. Μάλιστα, ένας εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού αντιλήφθηκε κρατούμενο να επιχειρεί να προσεγγίσει το σημείο. Οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι τον ακινητοποίησαν άμεσα και περισυνέλεξα με ασφάλεια το πακέτο που μετέφερε τον ντρόουν. Στις πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που χτυπήθηκε από τον Εγκέλαδο τρεις φορές μέσα σε λίγα λεπτά το μεσημέρι, βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας τέθηκε σε αυξημένη ετοιμότητα και συγκάλεσε έκτακτο συντονιστικό τοπικό όργανο με τη συμμετοχή του κυβερνητικού κλιμακίου, των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Ξεκαθαρή ως προς τις κινήσεις που έπραξε πολύ πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο με τα φακελάκια στις πολεοδομίες, εξέφρασε ανακοίνωση του Δήμος Κηφισιάς, όπου μεταξύ άλλων καλεί τους πολίτες που μπορεί να έχουν επιπλέον στοιχεία να τα καταθέσουν στις αρχές με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να θυμίσουμε πως η ελληνική αστυνομία χθες εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση 35 μελών που λάμβανε γρηγορόσημο σε τουλάχιστον 29 πολεοδομικές υποθέσεις σε δήμους της Αττικής με παράνομο όφελος τουλάχιστον 330.000 ευρώ. Καταζητούμενος από την Ιντερπόλ συνελήφθη στο Αίγιο, ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος που είχε αλλάξει το όνομά του σε Αντώνης Τζίμας κατέληξε στην κοινότητα Άλσος της Αιγιάλιας, που ήταν η κατοικία του. Καταζητήτο με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές δεν σταμάτησαν να ερευνούν την υπόθεση μέχρι που τον συνέλαβαν. Η ελληνική αστυνομία έσωσε έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του πηδώντας από τον έκτο όροφο κτηρίου στον Πειραιά. Σε βίντεο που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, φαίνονται δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας να πλησιάζουν σιγά σιγά τον άνδρα που βρίσκεται στο μπαλκόνι του κτηρίου την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να κάνει βουτιά στο κενό. Τον προλαβαίνουν και τον ακινητοποιούν. Οριοθετήθηκε φωτιά σε αγροτική έκταση στα Φάρσαλα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα, αν και συνεχίζεται η κατάσβεση και των δύο μετόπων με επίγεια μέσα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση και καταστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, που σε διαφορετική περίπτωση, όπως προειδοποίησε, η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να αποδυναμώνει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν να ανακτήσουν το υλικό με ασφάλεια. Οι Αμερικανοί πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του Ιράν, τονίζει σε δηλώσεις του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Απλώς, όπως επισημαίνει, πρέπει να επιτρέψουν την απελευθέρωση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τη διάθεσή τους στους Ιρανούς, προσθέτει. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέουν με τα πλητή εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γυρόρινα. Η άνεμη θα πνέουν με τα βλητή εντάσεως 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην Κεντρική Εύβοια, ενώ μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί άλλοι 27 σεισμοί στην περιοχή. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Με βάση το χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους Δήμους τα δικαιολογητικά και θα αποζημιωθούν με έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ανακατασκευή για σπίτια έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Κανονικά θα διεξαχθούν στο μεταξύ οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τούρνας, μαζί με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωσης σε Προκόπη και Δαφνούσα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. Με έντολη του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες Εύβοιας και Αττικής, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχαίεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί το Μάιο του 2025, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και απαιτεί την παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας, προκειμένου οι επιστήμονες να προχωρήσουν σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του, ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγοραστική δύναμη, τη στέγαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Συναγερμός έχει σημάνει σε Ελλάδα και Κύπρο για την επιχείρηση Οντίν και τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Πίσω από τους συλληφθέντες φαίνεται να υπάρχει οργανωμένο δίκτυο μετά και τις διασυνδέσεις του 37χρονου με άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία στην Κύπρο. Τέσσερις Παλαιστίνοι παραμένουν υποκράτηση στην Κύπρο, ένας 32χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση, καθώς και δύο ακόμη ύποπτοι ηλικίας 54 και 57 ετών. Στην Ελλάδα η υπόθεση του 37χρονου, την υπόθεση του 37χρονου αναλαμβάνει ειδικός εφέτης ανακριτής για θέματα τρομοκρατίας. Στο Αίγιο συνελήφθη καταζητούμενος από την Ιντερπόλ που είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που είναι το όνομά του, μετά το φωνικό διέφυγε στην Ελλάδα και ζούσε για χρόνια με το όνομα Αντώνης Τζίμας. Το θύμα του 55χρονου ήταν ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες του κέντρου. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Στην Ιγουμενίτσα συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο στη Νέα Σελεύκεια, όπου στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν τα δέματα με τα ναρκωτικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή με Ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό. Κοιτάξτε τον ουρανό απόψε, προειδοποιεί το Ιράν. Για επιθέσεις σε κτίρια διοίκησης της Χεζμπολάχ κάνουν λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Υποδοχή Ροκστάρ επεφύλασαν στον Πάπα Λέοντα τον 14ο οι Ισπανοί κατά την επίσκεψή τους στη χώρα τους, την πρώτη μετά το 2011. Κατά την υπαίθρια αγρυπνία της προσευχής χθες βράδυ, ο Ποντίφικας κάλεσε τους νέους να γίνουν η σπίθα μιας νέας πραγματικότητας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή ασθενής, εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η 7η Ιουνίου ήταν μέρα γιορτής για την Ιταλία που τιμούσε την έκδοση του καταστατικού της Αμπερτίνας από τον μονάρχη της Σαβόια, Κάρλο Αλμπέρτο, το 1848. Και μόνο το ότι το καταστατικό θεωρούνταν αιώνιος και αμετάκλητος θεμελιώδης νόμος της μοναρχίας της Σαβόια μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι είχε δημιουργηθεί με έναν και μοναδικό σκοπό: να κρατήσει για πάντα την Ιταλία κάτω από την κυριαρχία του βασιλιά. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν λέμε ότι η 7η Ιουνίου ήταν μέρα γιορτής, δεν εννοούμε γιορτής για όλους. Στις διάφορες εκδηλώσεις μόνο ο στρατός και οι φιλομοναρχικοί συμμετείχαν. 68 ολόκληρα χρόνια μετά την έκδοση του καταστατικού και συγκεκριμένα την Κυριακή 7 Ιουνίου του 1914, κάποιοι αποφάσισαν να χαλάσουν τη γιορτή με στόχο να στείλουν στο παλάτι το μήνυμα «Φθάνει πια με την απολυταρχία». Στην εφημερίδα των αναρχικών της πόλης Ανκόνα, την εφημερίδα Βολοντά, διαβάζουμε: «Η 7η Ιουνίου είναι η γιορτή του κυρίαρχου μιλιταρισμού. Ήθε ο λαός να την κάνει μέρα διαμαρτυρίας και δικαίωσης». Φίλες και φίλοι, ο πόλεμος είχε πλέον κηρυχθεί.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Ηλίας Σταβουλής. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Πάντα δακρύζω σε αυτό το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Το Σολαμοντίνα Σολαφρουτάτα. Ένα παλιό ιστορικό τραγούδι που μιλά για την γυναίκα, την προλετάρια. Είμαι η Μοντίνα, είμαι αυτή που πέφτει θύμα εκμετάλλευσης. Είμαι η προλετάρια που ποτέ δεν έτρεμε. Με σκότωσαν, με αλυσόδεσαν, με φυλάκισαν, με βίασαν, αλλά τίποτα δεν με σταμάτησε. Με τα σώματά μας στις ράγες σταματήσαμε τους εκμεταλλευτές. Όπου Μοντίνα, πολλά Μοντίνα είναι, φίλες και φίλοι, το σκαλιστήρι του αγρού. Ως επιτοπλίστων, η Μοντίνα ήταν η γυναίκα η οποία ώρες ολάκερες, διπλωμένη στα δύο, σκάλιζε και έβαζε τον σπόρο μέσα στη γη. Με το πέρασμα των χρόνων αρχίζουν και βγαίνουν τα παράγωγα, διότι από ένα σημείο και μετά Μοντίνα δεν ήταν μόνο η γυναίκα που δούλευε στον αγρό, αλλά ήταν και η λερωμένη, έτσι, λόγω της επαφής με το χώμα, με τη γη. Αλλά από ένα σημείο και μετά η βρωμιάρα σε τραγούδια σαν κι αυτό, τα οποία μιλούσαν για εκμετάλλευση. Οι κυρίες οι οποίες τραγούδησαν, ζήτημα να ζουν πια, μια πάρα πολύ παλιά, έτσι, υπέροχη χοροδία ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες πέρασαν μια ολόκληρη ζωή στο χωράφι, αλλά κάναν και τη δικιά τους χοροδία. Το πολύ γνωστό για τους Ιταλούς «Coro delle Mondine di Voreggio». Η Ιταλία των αρχών του 20ου αιώνα ήταν μια χώρα βυθισμένη σε τεράστια οικονομική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα τη μετανάστευση. Μια πρώτη μορφή μετανάστευσης ήταν η εσωτερική. Χιλιάδες οικογένειες του φτωχού νότου εγκατέλειπαν τα χωριά τους προκειμένου να ανέβουν στον βιομηχανικό βορρά με στόχο την έβρεση εργασία σε κάποιο εργοστάσιο, υπό άθλιες συνθήκες ωστόσο. Το πιο μεγάλο κύμα μετανάστευσης παρόλα αυτά ήταν το εξωτερικό. Καραβιές γεμάτες φτωχούς ανθρώπους έφευγαν από τα ιταλικά λιμάνια με προορισμό κυρίως την Αγγλία αρχικά, από όπου με κάποιο άλλο καράβι θα έφταναν στην γη της επαγγελίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με στόχο, όπως είπαμε, τη δουλειά. Την ίδια στιγμή, τα μέτωπα της ιμπεριαλιστικής πολιτικής της Ρώμης ήταν πολλά, με σημαντικότερο αυτό του πολέμου της Λιβύης. Εκτός από εργατικά χέρια για τον βορρά της, η Ιταλία έψαχνε και χέρια που θα κρατούσαν όπλο για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους της. Μόνο που μέσω της στρατιωτικής εκπαίδευσης το μοναρχικό καθεστώς είχε ως στόχο αυτό που λέμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, να πατάξει κάθε μορφή αντίστασης μέσω των λεγόμενων λόχων πειθαρχίας. Οι λόχοι πειθαρχίας στην Ιταλία ήταν κάτι σαν τα δικά μας τάγματα ανεπιθυμήτων στην μετεμφυλιακή Ελλάδα. Στους λόγους πειθαρχίας, ως εκ τούτου συγκεντρώνονταν για στρατιωτική εκπαίδευση φίλοι, μέλη, στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και αναρχικοί, με στόχο τον ιδεολογικό σοφρονισμό μέσω της πειθαρχίας, η οποία επιβαλόταν δια των βασανιστήριων. Στην Αγκόνα, το πρωί της 7ης Ιούνιου του 1914, οι αντιμιλιταριστές είχαν πάρει την απόφαση να δράσουν και να απαιτήσουν την κατάργηση των λόχων πειθαρχίας. Να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο στη Λιβύη, αλλά και να διαδηλώσουν υπέρ του Αουγκούστο Μασέτη και του Αντώνιο Μωρονί. Ο
πρώτος φυλακίστηκε με διάγνωση τρελού, ποτέ δεν ήταν, σε άσυλο εγκληματιών, καθότι πυροβόλησε τον πάρα πολύ σκληρό συνταγματάρχη του πριν φύγει για τον πόλεμο στη Λιβύη. Ο δεύτερος, ο Μωρόνι, είχε σταλεί σε τάγμα ανεπιθύμητων λόγω του ότι, πολύ απλά, ανήκε στο Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δεν υπάρχει ακόμα κομμουνιστικό κόμμα στην Ιταλία. Είμαστε στα 1914 και όπως αντιλαμβάνεστε, το προλεταριάτο ακουμπά στο από καιρό λειτουργικό και πάνω απ' όλα δραστήριο σοσιαλιστικό κόμμα της χώρας. Τα νέα περί αντίδρασης θα έφταναν στο γραφείο του Πρωθυπουργού Σαλάντρα, ο οποίος, φοβούμενος ότι οι διαδηλώσεις θα διατάραζαν τη δημόσια τάξη, αποφάσισε να τις απαγορεύσει. Το λάδι έπεφτε πλέον στη φωτιά. Οι διοργανωτές της λεγόμενης πρωτοβουλίας της Ανκόνα, δηλαδή ο τότε σοσιαλιστής Μπενίτο Μουσολίνι, ο ρεπουμπλικανός Πιέτρο Νένι και ο αναρχικός Ερίκο Μαλατέστα, αποφασίζουν αρχικά να μεταφέρουν την δημόσια συγκέντρωση σε έναν ιδιωτικό κλειστό χώρο και συγκεκριμένα στη δημοκρατική λέσχη της Ανκόνα, την Gioventù Ribelle, γνωστή και ως Villa Rossa, δηλαδή η κόκκινη βίλα. Ώρα συνάντησης 4 το απόγευμα.

Και από το Σόλα Μοντίνα, Σόλα Φρουτάτα, περάσαμε φίλες και φίλοι στο Στορνέλι Ντεζίλιο. Περάσαμε δηλαδή από τον χώρο, από ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται από το χώρο ως επιτοπλίστων του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, σε ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα εκ των κορυφαίων του αναρχικού Ιταλικού κινήματος, γραμμένο από τον μεγάλο αναρχικό ποιητή, τον Πιετρό Γκόρι. Ένα τραγούδι το οποίο στην προηγούμενη περίπτωση το ερμήνευσε μια από τις πιο ωραίες ιταλικές φωνές, η Μαργκότ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία έκδοση, η Καντακρόνα και, η οποία, στην οποία ουσιαστικά μπορούσε κανείς να απολαύσει όλα τα άσματα τα οποία συνδέθηκαν μεταξύ άλλων και με την ιστορία την οποία σας διηγούμαστε. Περίπου 600 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από τις τάξεις των Ρεπουμπλικανών, των Αναρχικών και των Σοσιαλιστών. Και αυτό για κάποιες άλλες χώρες θα έμοιαζε μια πραγματική ορολογιακή βόμβα, το να συνυπάρξουν Ρεπουμπλικάνοι, Αναρχικοί και Σοσιαλιστές στο ίδιο μέτωπο, αλλά η Ιταλική αριστερά, όπως και αν εκφράστηκε αυτή, δεν είχε ποτέ αιμονές. Και ως επιτοπλίστων μπορούσε, ήταν ικανή όλα τα χρόνια να δημιουργεί πραγματικά πάρα πολύ δυνατά μέτωπα, παρά το ότι οι αφετηρίες, οι ιδεολογικές αλλά και πολιτικές αφετηρίες των ανθρώπων που απάρτιζαν τα μέτωπα αυτά ήταν εντελώς διαφορετικές. Από την συνάντηση δεν έλειψαν οι ηγέτες της Ιταλικής Ένωσης Σιδηροδρόμων, Λίβιο Σάρντι και Ζιλφρέντο Πελίτσα, και ο γραμματέας της Ένωσης Οικοδόμων και του Εργατικού Επιμελητηρίου, ο Αλφρέντο Μπερντίνι. Βέβαια, καλά μιλάμε για μέτωπα. Ο Μαλατέστα ήταν μια πολύ περίεργη φυσιογνωμία. Όλοι το αναγνώριζαν, το ότι, αν μη τι άλλο, ήταν ειλικρινής. Και γιατί το λέω αυτό? Λίγο ήθελε να τυναχτούν όλα στον αέρα. Όταν ο Μαλατέστα, ο επικεφαλής των Αναρχικών, αντί να επικεντρωθεί στην ομιλία του στον μεγάλο αντίπαλο των εργατών, το παλάτι και την κυβέρνησή του, εξαπέλυσε δρυμύτατη επίθεση στους σοσιαλιστές και προσωπικά στον Μπενίτο Μουσολίνι, κατηγορώντας τον για χαμηλή προβολή της συγκεκριμένης συγκέντρωσης από την επίσημη εφημερίδα του κόμματος, την Αβάντη. Βέβαια, επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι και οι εργάτες ενωμένοι. Όταν η συνάντηση τελείωσε γύρω στις 6:30 το απόγευμα, άρχισαν να εγκαταλείπουν το κτίριο, μόνο που βγαίνοντας από αυτό συνειδητοποίησαν ότι η Βίλα Ρώσα είχε περικυκλωθεί από πάνοπλες δυνάμεις της αστυνομίας. Η οποία αστυνομία ήθελε να τους εμποδίσει να μετακινηθούν στην κοντινή κεντρική πιάτσα Ρώμα, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συναυλία της στρατιωτικής μπάντας στο πλαίσιο, όπως είπαμε, των εορτασμών για την γιορτή του καταστατικού του βασιλιά Αλμπέρτο. Η αστυνομική δύναμη, υπό την διοίκηση του Επιτρόπου Δημόσιας Ασφάλειας Βιταλιάνο Μάτσα, σκόπιμα κατανεμημένη σε δύο πτέρυγες, προκειμένου να εμποδίσει την πρόσβαση στην πλατεία, αλλά και να κάνει το πλήθος να ρέει σε ένα ενιαίο ρεύμα προς τα περίχωρα και όχι προς το κέντρο, ξαφνικά άρχισε να χτυπά αδιακρίτως. Ο λαός που παρακολουθούσε τη βία επίθεση της αστυνομίας από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια άρχισε να αντιδρά. Πολλοί Ιταλοί δημοκράτες ανεβαίνουν στις στέγες τους και αρχίζουν να πετούν τούβλα και κεραμίδια κατά των αστυνομικών δυνάμεων και του υπηκού, την ίδια ώρα που οι διαδηλωτές προσπαθούν να αμυνθούν με κάθε τρόπο. Και ξαφνικά ακούγονται οι πρώτοι πυροβολισμοί. Συγκεκριμένα, ένας αστυνομικός ανοίγει πυρ. Η άλλη πλευρά βέβαια λέει το αντίθετο, ότι δηλαδή η σφαίρα ήρθε από το πλήθος. Το σίγουρο ήταν ένα. Στο δευτερόλεπτο, λες και το ήξεραν, οι καραμπινιέροι, με εντολή του υπολοχαγού ο Πέτσι, ανοίγουν πυρ. Με αποτέλεσμα, το θάνατο τριών διαδηλωτών και το τραυματισμό άλλων πέντε.
Ένα κύμα αγανάκτησης εξαπλώνεται γρήγορα σε όλη την Ανκόνα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις κρατούν προσεκτικά τις αποστάσεις από το πλήθος, ωστόσο πάντα έτοιμες να χτυπήσουν για άλλη μια φορά στο ψαχνό. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, σε συνέλευση στο εργατικό επιμελητήριο της Ανκόνα, αποφασίζεται γενική απεργία και την επομένη, 8 Ιουνίου, στην Πιάτσα Ρώμα, ο ηγέτης των αναρχικών Μαλατέστα παροτρύνει το πλήθος να πάρει τα όπλα. Και πραγματικά το ίδιο βράδυ, διαδηλωτές σπάνε την πύλη του οπλοποιείου Αλφιέρη και αρπάζουν όπλα και πυρομαχικά. Η Ανκόνα, φίλες και φίλοι, γίνεται το επίκεντρο μιας μεγάλης εξέγερσης και στην πόλη σπέβδουν αρκετοί εκπρόσωποι του επαναστατικού συνδικαλισμού, όπως ο σοσιαλιστής Αλτσέστε Ντε Άμπρις και ο δημοκρατικός Τζοβάν Μπατίστα Πυρολίνη. Πάμε σε ένα ακόμη επαναστατικό τραγούδι από την Ιταλία. Πάμε να ακούσουμε την κόκκινη φρουρά, La Guardia Rossa.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα, φίλες και φίλοι, στην μεγάλη εξέγερση της Ανκόνα στις 7 Ιουνίου του 1914. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Ηλίας Ταμπουλής στην τεχνική υποστήριξη. Οι κηδείες των τριών νέων ανδρών που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη μέρα των διαδηλώσεων εξελίχθηκαν σε ένα ειρηνικό συλλαλητήριο. Όμως η έκρηξη, η φωτιά, φίλες και φίλοι, απλώς ήταν κρυμμένη στη γωνία. Πολύ γρήγορα η Επανάσταση κατακλείζει τους δρόμους της Ανκόνα. Τα τελωνεία κατεδαφίζονται. Το επιμελητήριο εργασίας πέφτει στα χέρια των εξεγερμένων, οι οποίοι πλέον πολλούν κρασί μόνο στα 5 λεπτά το λίτρο. Γίνονται επιτάξεις εισιτηρών και τα δοφράγματα χωρίζουν την πόλη στα δύο. Οφείλουμε πάντοτε να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία, φίλες και φίλοι, διότι μέσω αυτής μπορούμε πραγματικά να διαβάσουμε μια ολόκληρη εποχή. Δεν ξέρω αν προσέξατε τι έγινε. Το επαναλαμβάνω, όταν το εργατικό επιμελητήριο έπεσε στα χέρια των εργατών, αυτοί τι έκαναν? Πουλούσαν κρασί μόνο 5 λεπτά το λίτρο και πέταξαν το στάρι. Την εποχή εκείνη στην Ιταλία, δύο ήταν τα βασικά ζητούμενα για αυτό που λέμε μια καλή ζωή. Το στάρι για το ψωμί και το κρασί, έτσι, για να εφραθεί η καρδιά. Έχω την αίσθηση ότι σε μια παρόμοια έκρηξη στις μέρες μας, μάλλον τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετς θα πουλούνται 5 λεπτά το λίτρο. Με τη διαφορά, για να κλείσει και αυτή η παρέθεση, ότι το κινητό και το τάμπλετ δεν προκαλεί την παρέα που φέρνει το κρασί. Πλέον στην πλευρά των επαναστατών περνούσες μόνο με κάρτα που εξέδιδε το εργατικό κέντρο της πόλης. Η είδηση της σφαγής στην Ανκόνα είχε εξαπλωθεί σε όλη την Ιταλία, προκαλώντας διαδηλώσεις, πορείες, αυθόρμητες απεργίες, κυρίως χάρη στο πύρινο κείμενο του διευθυντή της εφημερίδας των σοσιαλιστών, την Αβάντη, του, τον προαναφέραμε, του Μπενίτο Μουσολίνη, ο οποίος έγραψε: «Προλετάρι της Ιταλίας, ακούστε την κραυγή μας. Όλοι στη γενική απεργία. Στις πόλεις και στην Ήπεθρο, η απάντηση στην πρόκληση θα έρθει αυθόρμητα. Με τη δράση τους οι Ιταλοί εργάτες θα είναι σε θέση να πούν ότι ήρθε πραγματικά ο καιρός να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό». Το γνωρίζετε βέβαια και δεν σας προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι ο Μπενίτο Μουσολίνη υπήρξε ένας φλογερός σοσιαλιστής με έντονες τροτσκιστικές τάσεις πριν πάρει την κάτω βόλτα και μετατραπεί στον απόλυτο δικτάτορα εκφραστή του φασισμού. Κάπως έτσι, στις 10 Ιουνίου του 1914, στην αρένα του Μιλάνο, 60.000 διαδηλωτές δίνουν το σύνθημα για τον Ιταλικό Βορρά και σταδιακά η υπόλοιπη Ιταλία αγωνίζεται και παραλύει, καθώς στη γενική απεργία συμμετέχουν πλέον και οι υπάλληλοι στους σιδηρόδρομους. Για την εποχή εκείνη ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που μπορούσες να προκαλέσεις σε μια κυβέρνηση, διότι ο σιδηρόδρομος ήταν το α και το ω της μεταφοράς των προϊόντων. Στις 13 Ιούνιου ο Μαλατέστα γράφει στην εφημερίδα των Αναρχικών, μεταφέροντας ουσιαστικά το κλίμα των ημερών, μια υπέροχη ιστορική πηγή θα λέγαμε. Ακόμη δεν ξέρουμε αν θα νικήσουμε, αλλά είναι βέβαιο ότι η Επανάσταση έχει ξεσπάσει και εξαπλώνεται. Η Ρωμάνια φλέγεται σε όλη την περιοχή, από το Τέρνεο στην Ανκόνα. Ο λαός είναι κύριος της κατάστασης. Στη Ρώμη, η κυβέρνηση αναγκάζεται να μηνθεί
ενάντια στις επιθέσεις του λαού. Στην Πάρμα, το Μιλάνο, το Τωρίνο, τη Φλωρεντία, την Νάπολη υπάρχει αναταραχή, υπάρχουν συγκρούσεις. Και από όλες τις πλευρές υπάρχουν ειδήσεις, αβέβαιες, αντιφατικές, αλλά όλες δείχνουν ότι το κίνημα είναι γενικό και ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να το υποτάξει. Ο πυρήνας όμως της εξέγερσης βρίσκεται στην τελευταία παράγραφο με την οποία κλείνει το κείμενο του Μαρατέστα. Παντού, ρεπουμπλικάνοι, σοσιαλιστές, συνδικαλιστές, αναρχικοί ενεργούν αρμονικά. Η μοναρχία είναι καταδικασμένη. Θα πέσει σήμερα, θα πέσει αύριο, σίγουρα θα πέσει. Ολόκληρες περιοχές της Ιταλικής Χερσονήσου, φίλες και φίλοι, φεύγουν πλέον από τον έλεγχο του κράτους και οι επαναστατικές επιτροπές προσπαθούν να αναδιοργανώσουν πλέον τη ζωή στις πόλεις που είχαν στην κατοχή τους. Συγκεκριμένα στη Ρωμάνια, όπου τα δημοκρατικά και αναρχικά κινήματα αποτελούσαν, θα λέγαμε, θεμελιώδη συστατικά της εξέγερσης, η λαϊκή οργή στόχευσε αρχικά στα σύμβολα της κοσμικής αλλά και θρησκευτικής εξουσίας. Στη Ραβένα, το δημαρχείο του Αλφονσίν πυρπολήθηκε. Στη Βίλα Σάβιο, στην Σέρβια, ο στρατηγός Λουίζι Αλιάρντι, διοικητής της ταξιαρχίας Φόρλι, συνελήφθη μαζί με άλλους 6 αξιωματικούς. Η εκκλησία Βιλανόβα ντι Μπανιαχαβάλο καταστρέφεται, όπως και εκείνη του Μετζάνο. Αφήνουμε την κόκκινη φρουρά, για την οποία ακούσαμε νωρίτερα, ας επιστρέψουμε στον χώρο του αναρχικού κινήματος. Ας ακούσουμε μια μπάντα που συνέδεσε την πορεία της με το συγκεκριμένο χώρο, το Γκρούπο Ζέτα. Να τους ακούσουμε να μας τραγουδούν το «Ίνο dei Pezzenti».

Αυτός ήταν ο ύμνος των Ζητιάνων, φίλες και φίλοι, από το γκρουπο Τζέτα. Σε πολλές πόλεις οι διαδηλωτές μπλόκαραν τις σιδηροδρομικές γραμμές για να εμποδίσουν την κίνηση των στρατευμάτων, μιας και εμπορεύματα με τίποτα. Έκοψαν τηλεφωνικά και τηλεγραφικά καλώδια και γκρέμισαν στήλους για να εμποδίσουν τις επικοινωνίες και κατ' επέκταση την οργάνωση της καταστολής από την πλευρά των μοναρχικών. Η λαϊκή οργή εκφράστηκε επίσης και με την επίταξη των όπλων, των αυτοκινήτων των μεγαλογεωκτημόνων και τη δημιουργία λαϊκών αποθηκών για την διανομή σιτηρών, λαδιού και κρασιού, αυτή τη φορά, το είδαμε και νωρίτερα, σε ελεγχόμενες τιμές. Η Ιταλία, φίλες και φίλοι, βρισκόταν στο χείλος του εμφυλίου πολέμου. Και εδώ το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας θα κάνει ένα ολέθριο ιστορικό λάθος. Ένα ολέθριο ιστορικό λάθος, το οποίο ωστόσο οφείλουμε να το δούμε από δύο πλευρές. Η μία πλευρά λέει ότι από τη στιγμή που έχεις φτάσει μέχρι εκεί πρέπει να νικήσεις. Με κάθε κόστος. Διότι η άλλη πλευρά δεν σε λυπήθηκε ποτέ. Και κυρίως η άλλη πλευρά δεν έβαλε ποτέ τη χώρα πάνω από το δικό της συμφέρον. Η δεύτερη οπτική έχει να κάνει με αυτό το πολύ συζητημένο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Η αριστερά δεν ήθελε να οδηγήσει την Ιταλία σε εμφύλιο πόλεμο. Για να αποτρέψει τον κίνδυνο ότι ο βασιλιάς θα μπορούσε να αισθανθεί ακόμη πιο μεγάλη επιλή και ως εκ τούτου να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση πολιορχίας και άρα να μεταβιβάσει τις

κρατικές, δημόσιες μάλλον εξουσίες στο στρατό, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ιταλίας αποφασίζει να σπάσει την απεργία, καλώντας τους εργάτες να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Το σοκ ήταν μεγάλο για τους ρεπουμπλικανούς, για τους σοσιαλιστές και για τους αναρχικούς. Η Συνομοσπονδία Εργασίας, τερματίζοντας την απεργία, προδίδει το επαναστατικό κίνημα, θα γράψει την επομένη έξαλλος, ο Μουσολίνη, γνωρίζοντας ωστόσο ότι μερίδιο στην απόφαση είχε και η ηγεσία των σοσιαλιστικών, των σοσιαλιστών, που δεν ήθελε την τελική λύση των όπλων. Το ίδιο αντιδρά και ο Μαλατέστα, ο οποίος με τη σειρά του καλεί σε συνέχιση της εξέγερσης. Η φθορά όμως, κυρίως στο ηθικό των επαναστατών, είναι μεγάλη. Διότι η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ιταλίας ήταν μια πραγματικά τεράστια δύναμη. Το παλάτι δεν επρόκειτο να λυπηθεί κανέναν. Στις 10 Ιουνίου, τα θωρακισμένα καταδρομικά Πίζα και Σαν Γιώργιο και το καταδρομικό Αγκορτάτ αγκυροβολούν στο λιμάνι της Αγκόνα, υποστηριζόμενα από τα αντιτροπιλικά Γκαριμπαλντίνο, Μπερσαλιέρι και Αρτιλιέρι. Χίλιοι στρατιώτες πατούν στεριά. Οι ένοπλες δυνάμεις αρχίζουν να ανακτούν τον έλεγχο του προπυργίου της Επανάστασης. Και στις 14 Ιουνίου, μετά από 16 θανάτους εργατών, στις συγκρούσεις που ακολούθησαν, η Αγκόνα τίθεται οριστικά υπό τον έλεγχο του στρατού. Και τώρα τι θα γίνει? Η ίδια η ιστορία με έναν πολύ περίεργο τρόπο απάντησε. Διότι 10 ημέρες μετά, στις 28 Ιουνίου του 1914, η δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάντου στο Σαράγεβο έστρεφε πλέον την προσοχή της Ιταλίας και όλου του κόσμου στην ευρωπαϊκή δυναμική που θα οδηγούσε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στρέφοντας πλέον τους παρεμβατιστές και τους ουδέτερους τον έναν απέναντι στον άλλον, μέχρι να μπει τελικά η Ιταλία στον πόλεμο στις 24 Μαΐου του 1915. Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών, Νένι, συλλαμβάνεται στις 23 Ιουνίου στο κέντρο της Αγκόνα, ενώ διάβαζε Αβάντι. Φοβερό, έτσι. Είχαν έρθει τα πάνω κάτω στην κυριολεξία, φίλες και φίλοι, αλλά ο Νένι ήταν ένας γλυκός ξεροκέφαλος. Δεν πάνε να έχουμε βασιλιά. Εγώ θα διαβάζω στο κέντρο της Αγκόνα Αβάντι. Ο νεαρός Ρεπουμπλικανός από την Αγκόνα, ο Ντομαρινέλη, και ο αναρχικός Έριχο Μαλατέστα κατάφεραν να διαφύγουν. Ο πρώτος στην Ελβετία, ο δεύτερος στην Αγγλία. Ο Νένι δικάστηκε και τελικά αμνηστεύθηκε μαζί με όλους τους άλλους συγκρατούμενούς του μετά το φοβερό βασιλικό μέτρο επιοίκειας που δόθηκε στις 30 Δεκέμβρη του 14 με την ευκαιρία της γέννησης της πριγκίπισσας Μαρίας της Σαβόγια. La settimana rossa, όπως έμεινε στην ιστορία, η κόκκινη εβδομάδα δηλαδή, του Ιούνιου του 14, δεν έφτασε στο αποτέλεσμα που ονειρεύτηκαν οι εξεγερμένοι εργαράτες, οι αγρότες, οι φοιτητές. Η επανάσταση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ανταυτής, όπως είπαμε, λίγες ημέρες αργότερα, ξεσπά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τα διδάγματά της, βέβαια, παραμένουν ζωντανά και οι επαναστατικές δυνάμεις, για να αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιες, οφείλουν να προετοιμάζονται, να μελετούν, αλλά και να συμμετέχουν σε αυθόρμητες κινήσεις, συνδιαμορφώνοντάς τες. Δεν είναι λίγοι ιστορικοί που τονίζουν ότι η κάθοδος του Μουσολίνη προς τον φασισμό είχε να κάνει με την τεράστια απογοήτευση που βίωσε μετά την ήττα στην Αγκόνα. Μπορεί. Εμείς όμως εδώ αξίζει να σταθούμε στα λόγια του Μαλατέστα που έλεγε ότι είναι μια αξιωματική αλήθεια αυτονόητη το ότι η επανάσταση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο όταν υπάρχουν επαρκείς δυνάμεις για να την κάνουν.
αλλά είναι μια ιστορική αλήθεια το ότι οι δυνάμεις που καθορίζουν την εξέλιξη και τις κοινωνικές επαναστάσεις δεν υπολογίζονται με τα δελτία της απογραφής. Il fatale 7 giugno

Λεγίδιο Δι' Ανκόνα, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι στο οποίο υπάρχουν όλα όσα σας διηγηθήκαμε την ώρα που προηγήθηκε. Αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Κάθε ιστορία κρύβει άλλη μία. Μπορεί και δύο, μπορεί και περισσότερες. Το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε είναι γνωστό και το γνωρίζουμε ως Μπαντιέρα Ρόσα, ασχέτως αν ο πραγματικός τίτλος του είναι το Αβάντι Πόπολο, που είναι και ο πρώτος στίχος. Είναι το τραγούδι της Ιταλικής εργατικής τάξης που γρήγορα έγινε ύμνος των εργατών παγκοσμίως. Λοιπόν, προσέξτε. Μουσικά προήλθε από τη συγχώνευση δύο αριών της μουσικής της Λομβαρδίας. Της «Σάπα ονα σαπί χαλαπόρτα», δηλαδή «Πάρτε μια πέτρα και χτυπήστε την πόρτα», και του ρεφρέν της άριας «Βεν κινινέτα σολοπρελίν», δηλαδή «Έλα δω νινέτα κάτω από την ομπρέλα». Σύμφωνα με τον Μιλανέζο αριστερό μελετητή Λουίζι Ρεπόσι, το τραγούδι ως πολιτικό πλέον το δούλεψαν ο Μποσκέτι Πιέρο, εργάτης στο εργοστάσιο Μιάνι, μαυρίλα εκεί, και κάποιος εργάτης Μαρτζοράτη, τα ιστορικά ίχνη του οποίου χάθηκαν κάποια στιγμή. Την τελική σοσιαλιστική μορφή θα την δώσει ο Κάρλο Τούτσι το 1908. Κλείνουμε με αυτό, όχι τόσο γιατί ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή μας ιστορία, ηχητικά αν θέλετε, αλλά γιατί ενώ κάποτε το τραγουδούσαν αραιά και πού οι εργάτες στις διάφορες συνελεύσεις, στις πορείες τους κτλ. Κατά κάποιο τρόπο κατοχυρώνεται στη συνείδηση του κόσμου, στην μεγάλη εξέγερση για την οποία σας μιλήσαμε. Ακουγόταν, θα λέγαμε, μόνο αυτό, ακουγόταν παντού, σε όλη την Ιταλία. Ακουγόταν όπου βρισκόταν άνθρωποι οι οποίοι τις ημέρες εκείνες πάλευαν για ένα καλύτερο αύριο. Γεια και χαρά λοιπόν με την Μπαντιέρα Ρόσα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην Κεντρική Εύβοια, ενώ μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί άλλοι 27 σεισμοί στην περιοχή. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο χρώμα. Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους Δήμους τα δικαιολογητικά και θα αποζημιωθούν με έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ανακατασκευή για σπίτια έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Κανονικά θα διεξαχθούν στο μεταξύ οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχαίρεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί το Μάιο του 2025, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, Ευθυμίος Λέκας, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Ανοίγεται ως της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Με αφορμή την ημέρα προς τιμήν των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ευγνωμοσύνη του προς τα στελέχη που υπηρέτησαν το σώμα. Πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές η εμπειρία τους, αναγράφει μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Την ανάρτηση του Υπουργού έρχεται να επιβεβαιώσει βίντεο που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook η ελληνική αστυνομία, άνδρες της οποίας έσωσαν έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, πηδώντας από τον έκτο όροφο κτίριου στον Πειραιά. Στο βίντεο φαίνονται δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας να πλησιάζουν σιγά σιγά τον άνδρα που βρίσκεται στο μπαλκόνι του κτιρίου, την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να κάνει βουτιά στο κενό, τον προλαβαίνουν και τον ακινητοποιούν. Μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων, απίφθινε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, τονίζοντας την ανάγκη για έγκαιρο καθαρισμό των οικοπαίδων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Υπενθύμησε ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου. Αρμόδιοι για τα πρόστιμα είναι οι Δήμοι και αυτά υπολογίζονται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του οικοπαίδου, ενώ βεβαιώνονται από τους Δήμους και αποστέλλονται στους παραλήπτες και στην εφορία. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χαλκιδική στηλήχθηκε στις Φλόγες, ενώ μετέφερε 15 επιβάτες στο οδικό δίκτυο Γερακινής Πολυγύρου χθες. Ο οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε τους καπνούς από το πίσω μέρος του οχήματος, ακινητοποίησε το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου και αποβίβασε εγκαίρως τους 15 επιβάτες του, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς. Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε στο χώρο του κινητήρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πίσω τμήμα του λεωφορείου. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια 29χρονης Ελληνίδας που τραυματίστηκε σε πεζοπορία σε δύσβατη περιοχή στη Φωκίδα το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες εντόπισαν και μετέφεραν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο, ώστε να την παρελάβει ασθενοφόρο και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα για τον τραυματισμό της στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεν θα ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν αν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Meet the Press του τηλεοπτικού δικτύου NBC News. Στο μεταξύ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ένα σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ προετοιμάστηκε και έχει αποσταλεί σε άλλες χώρες του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και ζητά πλήρη καταγραφή των πυρηνικών της Τεχεράνης. Αναχρονιστικό όνειρο χαρακτήρισε η σιδηρά κυρία της Βόρειας Κορέας, η αδελφή του Κιμ Γιονγκούν, τις προσπάθειες των ΗΠΑ για αποπυρηνικοποίηση της χώρας και ξεκαθάρισε ότι η Βόρεια Κορέα δεν θα ανεχθεί καμία απειλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Αλβανία ότι υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η ενταξιακή της πορεία λόγω του έργου που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και τον Τζάρετ Κούσνερ στις νότιες ακτές της χώρας και το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Οι διαδηλωτές κατά του έργου Κούσνερ απαιτούν την ακύρωσή του, υποστηρίζοντας ότι απειλεί μια προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής που φιλοξενεί φλαμίγκο, φώκες και χώρους οοτοκίας χελωνών. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

Σύντροφε που ξανίζεσαι, που χάνεσαι και φεύγεις. Ας δώσουμε όρκο με καιρούς, να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάει

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εικόνες καταστροφής άφησαν πίσω τους οι τρεις σεισμοί το μεσημέρι στην Εύβοια, ενώ συνεχίζονται οι καταγραφές των ζημιών. Κατολίσθηση σημειώθηκε στο όρος Καντήλη της Βόρειας Εύβοιας μετά το σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή. Η τελευταία και ισχυρότερη δόνηση είχε σαν αποτέλεσμα την αποκόλληση βράχων και χωμάτων από πλαγιές του βουνού, με το φαινόμενο να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή. Οι απανωτές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια έχουν τρομάξει τους κατοίκους, ειδικά στην περιοχή της Δαφνούσας, όπου οι ζημιές είναι πολλές και μεγάλες. Ο κόσμος μένει εκτός σπιτιών σε κατάσταση αναμονής. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς, ενώ κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται όμως και κυβερνητικό κλιμάκιο υπό του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, μαζί με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, που αναδημοσίευσε δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος ερευνάται από τις ελληνικές αρχές για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Από την Ελλάδα έως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σχολίασε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο 37χρονος εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου. Εν τούτης, η τρομοκρατική εκπαίδευση που είχε πάρει είχε γίνει στη Μαλαισία. Με αφορμή την ημέρα προς τιμήν των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ευγνωμοσύνη του προς τα στελέχη που υπηρέτησαν το σώμα. Πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές η εμπειρία τους, αναγράφει μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Την ανάρτηση του Υπουργού έρχεται να επιβεβαιώσει η επιτυχία αστυνομικών της ασφάλειας Αιγείου, που εντόπισαν και συνέλαβαν τον επικηρυγμένο για 200.000 δολάρια στην Αυστραλία, ομογενή James Δαλαμάγκα, δράστη της δολοφονίας πριν από 27 χρόνια του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ. Ο δολοφόνος κυκλοφορούσε σαν Αντώνης και καλλιεργούσε εκτάσεις στην Αιγιάλια. Η Αιγιάλια είναι τυχερή που έχει τέτοιους αστυνομικούς, σχολίασε σε ανάρτησή του στα social media ο διοικητής της ασφάλειας Αιγείου. Συνολικά 76 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους διέσωσε το απόγευμα σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Τις δύο λέμβους, τις οποίες επέβαιναν οι μετανάστες, εντόπισε ένα πλοίο γερμανικής σημαίας που έπλεε κοντά. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής. Έναν 34χρονο για την πυρκαγιά στο Δομοκό και έναν 69χρονο για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα συνέλαβαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια. Ο 34χρονος στο Δομοκό, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών συλλογής Τριφυλιού, προκάλεσε ανάφλεξη στη βλάστηση από επαφή μεταλλικού εξαρτήματος αγροτικού μηχανήματος με πέτρα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός αγροτεμαχίου, καίγοντας έκταση περίπου 3 στρεμμάτων, ενώ επεκτάθηκε ως τα όρια παρακείμενης δασικής έκτασης. Ο 69χρονος στη Σαλαμίνα προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου 6 στρεμμάτων. Για το περιστατικό υπέτειο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ. Έσυ ο τέλος είχε περιπέτεια 29χρονης Ελληνίδας που τραυματίστηκε σε πεζοπορία σε δύσβατη περιοχή στους Δελφούς μαζί με την παρέα της το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που εντόπισαν και μετέφεραν με φορείο τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο ώστε να την παραλάβει ασθενοφόρο και να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη Γροιλανδία εξετάζουν σχέδιο για να αγοράσουν τα νησιά Τσάνκο στο Μαυρίκιο, σύμφωνα με την Telegraph. Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως στόχος των Ηνωμένων Πολιτείων είναι να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο της νήσου Ντιέγκο Γκαρσία στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικού Μουσταφά Τσιφτσί, που ευχήθηκε να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεσαι εσύ και ο Ερντογάν δεν υπάρχει πια». Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή, εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εικόνες καταστροφής άφησαν πίσω τους τρεις σεισμοί στην Εύβοια, ενώ συνεχίζονται οι καταγραφές των ζημιών. Κατολίσθηση σημειώθηκε στο όρος Κανδύλι μετά το σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή, με το φαινόμενο να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή. Οι απανωτές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια όμως έχουν τρομάξει τους κατοίκους που μένουν εκτός σπιτιών με το φόβο ενός νέου μεγάλου σεισμού. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς, ενώ κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου δήλωσε πως χρειάζονται ακόμη 48 ώρες παρακολούθησης, ενώ συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην περιοχή. Στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, που αναδημοσίευσε δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος ερευνάται από τις ελληνικές αρχές για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Από την Ελλάδα έως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σχολίασε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Την Τρίτη θα απολογηθεί ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφησε στρατιωτικά αεροπλάνα στο ακροτήρι Χανίων. Δήλωσε πως είναι τουρίστας που έκανε διακοπές στην Κρήτη μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του. Συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα για την υπόθεση του Αιγείου για υπόθαλψη εγκληματία. Πρόκειται για τον πατέρα και τη σύντροφο του 55χρονου κατεζητούμενο από την Ιντερπόλ, που συνελήφθη στο Αίγιο και ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Οι δύο συλληφθέντες, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, βρίσκονταν μαζί τους στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ελέγχου των αρχών. Φρουρή κατέριψαν ντρόουν που μετέφερε εργαλεία για απόδραση στις φυλακές των Χανίων, όπως κόφτη, σκηνή, μαχαίρι, πεταλούδας. Οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς Χανίων αντιλήφθηκαν τον ντρόουν την ώρα που εισέρχονταν στον εναέριο χώρο του καταστήματος κράτησης και το κατέριψαν άμεσα στην ταράτσα του κτηρίου. Μάλιστα, ένας εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού αντιλήφθηκε Πακιστανό κρατούμενο να επιχειρεί να προσεγγίσει το σημείο. Οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι τον ακινητοποίησαν άμεσα και περισυνέλεξαν με ασφάλεια το πακέτο που μετέφερε τον ντρόουν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 66ης Διεθνούς Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας για νέους Ολυμπιακούς πρεσβευτές, ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς διάδοσης των Ολυμπιακών αξιών στη νέα γενιά. Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, τουλάχιστον 10 μετανάστες περισυνελέγησαν νεκροί μετά από ναυάγιο νοτιοανατολικά της Μάλτας. Ένα αλλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή περισυνέλεξε 48 ναυαγούς. Στο σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Λιβική Ακτή, επέβαιναν περίπου 60 άτομα. Έναν 34χρονο για την πυρκαγιά στο Δομοκό και έναν 69χρονο για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα συνέλαβαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια. Ο 34χρονος στο Δομοκό κατά τη διάρκεια συλλογής τριφυλιού προκάλεσε ανάφλεξη στη βλάστηση από επαφή μεταλλικού εξαρτήματος αγροτικού μηχανήματος με πέτρα, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Ο 61χρονος στη Σαλαμίνα προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια χρήσης ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα.

0: Τα μέτρα πυρασφάλειας. Η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου 6 στρεμμάτων. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ. Σωτήρη αποδείχθηκε η επέμβαση πολίτη, γιατρού και διασωστών του ΕΚΑΒ που επανέφεραν στη ζωή έναν 59χρονο άνδρα, ο οποίος κατέρευσε σήμερα σε beach bar στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μετά από καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και μια ποινίδωση, ο άνδρας επανήλθε στη ζωή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας έφεδρος σκοτώθηκε και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια με πυροβολισμού στο κέντρο του Ισραήλ, όπου η αστυνομία σκότωσε το δράστη και συνέλαβε ένα συνεργό. Ένα αστυνομικό τμήμα της Χαμάς και ένα όχημα στη Λωρίδα της Γάζας χτυπήθηκαν από το Ισραήλ και τα πλήγματα αυτά στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ενώ άλλοι 20 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, απειλεί Αμερικανικούς στόχους και Ισραηλινά σημεία στη Μέση Ανατολή λόγω της κλιμάκωσης στο Λίβανο, όπως έγραψε σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα X. Σε ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο, ο Δανός μέσος Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα Δανίας-Ουκρανίας. Πριν από 5 χρόνια, στον αγώνα του Euro 2020 με τη Φιλανδία, και πάλι ο πολύπειρος μέσος έπεσε στο χορτάρι και τελικά του τοποθετήθηκε βηματοδότης, επιστρέφοντας μετά από ένα χρόνο περίπου στην ενεργό δράση. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά εθρίως ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 7 το πρωί.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.